0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: 88,6.

0: Αλφα 88,6. Καλύτερος και από reaction story.
1: Game. The long

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει το θάνατο του τραγουδιστή ή ότι προέβλεψε μια τέτοια εξέλιξη. Αντίθετα, φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να τον κρατήσει στη ζωή. Λίγο μετά την απολογία της, η κατηγορούμενη γιατρός αισθάνθηκε αδιαθεσία. Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το σύζυγό της, ο οποίος διέκοψε για λίγο την απολογία του. Λίγη ώρα αργότερα έφτασε στα δικαστήρια ασθενοφόρο, ωστόσο η κατηγορούμενη αρνήθηκε κλαίγοντας τη βοήθεια. Αυτή την ώρα συνεχίζει να απολογείται ο γιατρός σύζυγός της, που αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές, με συγχωρείτε. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα.

0: άνω του 3%. Με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Η πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο ακύρωσε ή ανέβαλε προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το Argus Media. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες τόσο για το αργό όσο και για τα διυλισμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία ωστόσο είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Εν τω μεταξύ, στη Σαουδική Αραβία η αεράμινα αναχέτησε και κατέστρεψε σήμερα ντρόουν που εκτόξευσαν οι Χούθοι πριν αυτό εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από την ιερή πόλη της Μέκκας. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, πρόκειται για τη δεύτερη απόπειρα των Χούθοι να στοχοποιήσουν τη Μέκκα, την ιερότερη πόλη του Ισλάμ. Αξιωματούχος των Χούθη απέρριψε τα ξημερώματα την ανακοίνωση του συνασπισμού ότι η αεράμινα κατέρριψε τον ντρόουν των ανταρτών που κατευθυνόταν προς τη Μέκκα. Μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθη χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκκα σε ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα, υποστηρίζοντας ότι έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν και δεν εξαπατά πλέον κανέναν. Ποσότητες κοκαΐνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε τρία κελιά στις φυλακές ανηλίκων Ναυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργασης κάναβης. Άλλη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στους Λοκρούς Φθιώτιδας συνελήφθη 19χρονος, ενώ ένας 25χρονος αναζητείται. Με το πρόσχημα ότι ο ένας ήταν λογιστής και ο άλλος αστυνομικός επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτες στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απάτη τους. Στη Βιωτία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη προσποιούμενος τον λογιστή. Οι παρεμβάσεις στο κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει συμβάλλοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες αλλά και στους ίδιους Αθηναίους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινιάζοντας χθες το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρει την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθενται 350 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερα από 100 διαφορετικά έργα. Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά αν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην ιδρυτική δήλωση της Φωνής Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Άριο Πάγο για τη συμμετοχή του κόμματός της στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει απορρίψει τις καταγγελίες σε βάρος της, ενώ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας της, προκειμένου υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα

0: νιώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας και στο μέσο του μήνα. Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3, εδώ στην συνήθεια που πραγματικά μας εκπλήσετε τα καθημερινά με την παρουσία σας, με τα μηνύματά σας, με τις καλημέρες σας, με τις δικές σας απορίες, με τις δικές σας παρατηρήσεις, με τις δικές σας σημειώσεις, με τις δικές σας καταγγελίες εδώ στον Sky, όπου καθημερινά τις καταθέτετε και δίνετε τις δικές σας μαρτυρίες και φυσικά όλα αυτά αποτελούν καλή πηγή ρεπορτάζ και όπως έχουμε πει τις περισσότερες φορές, είστε και καλύτεροι ρεπόρτερς και από εδώ εμάς τους επαγγελματίες, ότι ακριβώς ειδικά συμβαίνει στους δρόμους του Λεκανοπεδίου και όχι μόνον, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στις γειτονιές και αυτά για τα οποία εσείς εδώ μας καθημερινά μας εντοπίζετε και τα εντοπίζετε και τα στέλνετε στον Sky. Έχετε ένα καλό πρωινό λοιπόν, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, στο πρωινό της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Sky 100,3, πρώτη πρωινή ενημέρωση. Που σημαίνει το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο για το πρόγραμμα του Sky 100,3, το κεντρικό στις 2, προηγείται στις 7 ένα διευρυμένο δελτίο ειδήσεων, κεντρικό στις 2 το μεσημέρι με τον Σπύρο Μάλλη, το απόγευμα με τον Νίκο Ανδρίτσο και φυσικά όλη η δισογραφία κάθε ώρα και κάθε ημίωρο με ειδήσεις, αναλυτικές και τίτλους αυτών, έτσι ώστε να έχετε την περαιτέρω ενημέρωση για κάθε τι το οποίο συμβαίνει την ώρα που συμβαίνει. Με τον Παναγιώτη Παπακαλούση είμαστε μαζί αυτό το πρωινό. Φροντίζει εδώ στο κεντρικό ροδάλμα του Sky τον ήχο και την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης. Τις μουσικές συνδέσεις με το χτες και το σήμερα και θυμίζοντας έτσι και τις σημαντικές στιγμές στην μουσική, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ενώ ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει στα τηλέφωνα, εάν καλέσετε, στο τηλεφωνικό κέντρο μας, το 210-48-00-170-174. Εμείς θα διαβάσουμε τόσο τα μηνύματα του Πέτρου τα οποία θα καταγράψει, όσο και αυτά που θα στείλετε μέσω του διαδικτύου, μέσα από τη σελίδα του sky.gr, όσο και βεβαίως μέσα από το κινητό σας στην σελίδα με τα γραπτά μηνύματα, επίσης με τα μηνύματα μέσω του Viber 698-123-1003, ο αριθμός Viber, ένας αριθμός και ένα μέσο το οποίο έχετε αγαπήσει, είναι πολύ εύκολο για εσάς. Ανά πάσα στιγμή έχουμε το κινητό στο χέρι μας, είτε μας στέλνετε φωτογραφίες από την περιοχή που είστε, είτε τις δικές σας μαρτυρίες και καταγγελίες από τιμές πρατήρια, μας έστειλε χθες ένας φίλος από την Αμοργό, είτε για το τι ακριβώς συμβαίνει στις περιοχές σας, από σκουπίδια, από κατάσταση με φρεάτη ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα πολύ πολύ χρήσιμο εργαλείο και για εμάς, έτσι ώστε κάθε τι το οποίο μας λέτε να καταγράφετε και να αποτυπώνετε και με τη φωτογραφία, έτσι ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να λαμβάνουν και αυτό και να γνωρίζουν ότι, παιδιά, σας βλέπουμε, σας καταγράφουμε και περιμένουμε λύσεις και απαντήσεις και ζητήματα τα οποία είναι της καθημερινότητάς μας. Ότι είναι για εσάς αυτός ο αριθμός και φυσικά για τις καλημέρες και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Ένα καλό πρωινό λοιπόν μέχρι και τις 6 κοντά σας, με όλα αυτά τα οποία σημαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και όλα αυτά τα οποία έχουμε σε εξέλιξη από τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, τη νύχτα και το νέο πρωινό. Γύρω στις 3 τα ξημερώματα ολοκλήρωσε την κατάθεσή της με υπόμνημα αλλά και ερωτήσεις, οι οποίες δέχτηκε από τον ακριτή ή γιατρός. Αρχίζει και έχει ξεκινήσει την κατάθεσή του ο σύζυγος της γιατρού, έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και θα αποφασίσει ανακριτής και εισαγγελέας. Είχαμε και μια διαθεσία από την γιατρό, από την κατηγορουμένη, η οποία αρνήθηκε και την βοήθεια και τις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ. Κλήθηκε ο σύζυγός της, ο οποίος κατέθετε. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το σκηνικό το οποίο συμβαίνει αυτή την ώρα στη σχολή Ευελπίδων, μπορεί σχολή Ευελπίδων στο κέντρο της Αθήνας, στην Κυψέλη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με τη δική τους σημασία, όλα αυτά με τη δικασία όπου οι δυο θα προσπαθήσουν φυσικά

να αποδείξουν ότι δεν έχουν κάποια ευθύνη και σύμφωνα πάντοτε με τους δικηγόρους τους. Όλα τα υπόλοιπα όμως βεβαίως έρχονται με πολλά στοιχεία στο φως της δημοσιότητας, με τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας, με τις έρευνες των αρμοδίων υπηρεσιών για όλα αυτά που συνέβαιναν και συνέβησαν το μοιραίο εκείνο μεσημέρι στην οδό Καρνεάδου, στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολονάκι, και είχαν δυστυχώς ως αποτέλεσμα, τραγικό αποτέλεσμα, το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από την άλλη, πολύ πολύ μεγάλο θέμα και πρώτο θέμα βεβαίως είναι όλα αυτά τα οποία έχουμε για το πετρέλαιο, για την αγορά πετρελαίου. Νέες πιέσεις δέχεται η Ευρωπαϊκή Αγορά Πετρελαίου μετά και την διακοπή της λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης, Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι λοιπόν εντείνονται μετά και την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Aramco να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου, αργού πετρελαίου, προσορισμένα ευρωπαϊκά διελιστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη του μηνός Σεπτεμβρίου. Κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με την αμολύβδη βενζίνη να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 2,16 ευρώ το λίτρο από 1,75 πριν από την κρίση, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί από το 1,57 στα 2,12 το λίτρο, σημειώντας άνοδο περίπου 35% από την έναρξη της κρίσης. Τώρα, παράταση και τον Οκτώβριο φαίνεται ότι θα σχεδιάσει η κυβέρνηση στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Στην Αντλία εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, ενώ η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε τα 2,1 ευρώ το λίτρο, γεγονός που οδηγεί σε ανατίμηση βεβαίως και προφανώς, όπως είναι αναμενόμενο, τόσο των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών. Από την άλλη, στα πολιτικά ζητήματα της ημέρας βεβαίως είναι όλα όσα έχουμε και όλα όσα είδαμε χθες το βράδυ με τη νέα όψη του κεραμικού. Κάντε πραγματικά μια βόλτα. Πολύ πολύ ωραία όλα αυτά τα οποία έχουν φτιαχτεί, έχουν ανακατασκευαστεί με πραγματικά νέα είσοδο και έξοδο, διαδρομές προσβασιμότητας, αλλά και ένα πολυλειτουργικό κτίριο 1.700 τετραγωνικών μέτρων με αναψυκτήριο, πολιτήριο, χώρους μελέτης αλλά και άλλες υποδομές επισκεπτών. Διαθέτει πλέον ο αναβαθισμένος αρχαιολογικός χώρος του κεραμικού που αποδόθηκε χθες στο κοινό. Μια πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη δράση και μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση της περιοχής εκεί στην περιοχή του κεραμικού, όπου έχουμε πολλά σε εξέλιξη και εχθές είχαμε και την παρουσία και του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και φυσικά πολλών από τους κατοίκους από εσάς που είσαστε εκεί στην περιοχή. Από την άλλη, έχουμε νέα σύγκρουση μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και κυβέρνησης που προκάλεσε η θετική αναφορά του κυρίου Απόστολου Πάνα στο ενδεχόμενο σύμπραξης του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς. Στη συνέχεια βεβαίως της κριτικής που ασκεί η αντιπολίτευση για τον κύριο Παύλο Μαρινάκη και όλα όσα εξέφρασε ως προσωπική άποψη, λέγοντας ότι δεν μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να έχει προσωπική άποψη και ότι λειτουργεί ως λαγός της κυβέρνησης αναφορικά με τα ζητήματα του επιδόματος ανεργίας. Κάτι που το ξεκαθάρισε εδώ, ευρισκόμενος εχθές στον κεντρικό Ιεροθάλαμο με τον Άρη Πορτοσάλτε. Όλα αυτά βεβαίως στο πολιτικό παιχνίδι, όλα αυτά στην πολιτική σκακέρα, η οποία ο καθένας τοποθετεί τα δικά του, τους δικούς του πύργους, αξιωματικούς, πιόνια ή οτιδήποτε άλλο, στρατιώτες, βασίλισσες και βασιλιάδες, τους χρησιμοποιεί και τους τοποθετεί έτσι όπως εκείνος ξέρει να παίζει το πολιτικό παιχνίδι, το πολιτικό σκάκι. Από την άλλη, βεβαίως σήμερα στην Βουλή έχουμε την συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και την ψήφιση δεύτερη φορά, η οποία έρχεται στο Κοινοβούλιο, και φυσικά πολλά πολλά από τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν βεβαίως με όλη την επικαιρότητα και φυσικά προφανώς όλα αυτά τα οποία έχουμε με την πρόθεσή του να εμπλακεί ξανά στην πολιτική ζωή του τόπου, που προανήγγειλε χθες ο Ηλίας Κασιδιάρης αμέσως μετά την αποφυλάκησή του, και όλες οι αντιδράσεις που έρχονται και φυσικά τι ακριβώς λένε οι νομικοί σταγματολόγοι της χώρας για την πρόθεσή του αυτή και πώς αυτό μπορεί να υλοποιηθεί ή όχι. Να τα ακούσουμε και ως κυριότητα των ειδήσεων, αλλά έχω να σας πω επίσης ότι οι μαθητές εδώ, τα παιδιά σας, τα νύψια σας, τα εγγόνια σας, τοποθετούν και βάζουν βαθμό κάτω από τη βάση στους καθηγητές τους εδώ, με την αξιολόγηση που κάνουν τα παιδιά. Θα ακούσουμε τα σχετικά. Ενώ από την άλλη, στο πατρικό μένουν οι Έλληνες μέχρι και τουλάχιστον τα 31 έτη τους. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε συνθήκες και σε μελέτες και έρευνες που καταγράφουν ευρωπαϊκά δεδομένα και ευρωπαϊκά εργαστήρια. Πάμε όμως στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αθήνα Μαράκη, και στη συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ και φυσικά των δηλώσεων των πρωταγωνιστών.

Νέο πλήγμα έχουμε στις πετρελαϊκές ροές πετρελαίου. Προφανώς ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι του Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με το Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Η πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο ακύρωσε ή ανέβαλε προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη του μηνός Σεπτεμβρίου. Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, ο κ. Chris Wright, μιλώντας στο CNBC, εκτίμησε ότι το κλείσιμο του αγωγού θα κρατήσει μερικές ημέρες, προσθέτοντας ότι η Σαουδική Αραβία λαμβάνει μέτρα για να διοχετεύσει περισσότερο πετρέλαιο μέσω του στενού του ορμού με τη βοήθεια του Αμερικανικού στρατού. Η Γρυνλάνδα και ο Λάος, σύμφωνα μας λέει και μας ενημερώνει ο Νίκος Φιλιππίδης, τουλάχιστον για τώρα ο κίνδυνος της επάρκειας δεν διαφαίνεται. Η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες τόσο για το αργό όσο και για τα διηλυσμένα προϊόντα. Το μεγάλο παντός πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, ωστόσο, είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Παράταση πάντως και για τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και του και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή, όπως είπαμε και στην αρχή, και των δύο ξεπέρασε τα 2,1 ευρώ το λίτρο, γεγονός που οδηγεί βεβαίως στην ανατίμηση προϊόντων αλλά και υπηρεσιών. Συνεχίζεται ως αυτήν την ώρα η μαραθώνια απολογία στον ανακριτή του 55χρονου γιατρού για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νωρίτερα και μετά από 8 ολόκληρες ώρες, το ανακριτικό γραφείο ολοκλήρωσε την απολογία της η γιατρός που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή. Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει το θάνατο του τραγουδιστή ή ότι προέβλεψε με μια τέτοια εξέλιξη. Αντίθετα, φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να τον κρατήσει στη ζωή. Λίγο μετά την απολογία της, η κατηγορουμένη γιατρός αισθάνθηκε αδιαθεσία. Της παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από τον σύζυγό της, ο οποίος διέκοψε για λίγο την απολογία του, καθώς αρνήθηκε την συνδρομή του ΕΚΑΒ. Λίγη ώρα αργότερα έφτασε στα δικαστήρια και ασθενοφόρος, ωστόσο, όπως είπαμε, η κατηγορούμενη αρνήθηκε αρνώντας την βοήθεια. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές. Υποστηρίζουν ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, από την Ελλάδα συμμετείχαν 6.858 μαθητές από 299 σχολεία. Με βάση λοιπόν τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για την μόρφωση του κάθε μαθητή. Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα, 48,9% σε ποσοστό, δηλώνουν ότι αυτό που συμβαίνει στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα, έναντι 68,8% στον ΩΣΑ. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλησοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατουμένους. Επιπλέον, συνελήφθη ο φρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγαρό που περιείχε ποσότητα κατέργασης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Άλλη μια εγκληματική ομάδα που διέπαρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Σε Λοκρούς Φθιώτιδα συνελήφθη 19χρονος, ενώ ένας 25χρονος αναζητείται, με το πρόσχημα ότι ένας ήταν υπολογιστής και ο άλλος αστυνομικός επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτη στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απάτη τους. Στην Βιωτία τώρα ταυτοποιήθηκε για να ζητείται 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο σε 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη προσποιούμενο στον λογιστή. Προσοχή, διότι έρχονται και μηνύματα, μας έστειλε χθες και λογίστρια εδώ στο Viber, ότι έχετε επιστροφή φόρου και μένει, είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ ωραίο έτσι όπως το έχουν φτιάξει το TaxNet, όλο αυτό το ειδοποιητήριο. Προσοχή πάρα πολύ, δεν υπάρχει τίποτα που να σε έχει επιστροφή τώρα, δηλαδή δεν έχουμε καταθέσει δηλώσεις, αν ήταν θα είχε συμβεί. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, διότι σας λέει, λοιπόν, μην κάνετε τίποτα, αν σε έρθει κάτι τέτοιο στο mail, ενημερώνετε το λογιστή. Προσοχή, μας ειδοποίησε χθες φοροτέχνης, η οποία έστειλε και την φωτογραφία από τον πελάτη της, λέγοντάς μας πολύ μεγάλη προσοχή, ενημερώστε και τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι πραγματικά εφάνταστη. Στην Κωνσταντινούπολη θα πάμε τώρα. Τρεις άνθρωποι έπεσαν νεκροί από σφαίρες και ένας ακόμη

τραυματίστηκε στην τουριστική συνοικία Φατίχ. Είχε προηγηθεί στο σημείο διαπληκτισμός μεταξύ του ιδιοκτήτη καταστήματος και ενός πελάτη. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου, αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Οι παρεμβάσεις στον κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει, συμβάλλοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας νωρίτερα το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των 5 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερο από 100 διαφορετικά έργα. Την Άρση Ασυλίας Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά αν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες οι υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην εταιρετική δήλωση της Φωνής Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Αρειοπάγο για τη συμμετοχή του κόμματος στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει απορρίψει τις καταγγελίες ευάρωσης, ενώ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την Άρση Ασυλίας της προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Υπενθυμίζεται ότι η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε κατά τα 33 από υπό αναθεώρηση άρθρα, καθώς επίσης και ανεξάρτητοι βουλευτές Γιώργος Ασπιώτης, Μιχάλης Γαβιωτάκης, Χαράλαμπος Κατσίβαρδας, Παύλος Σαράκης και Κωνσταντίνος Φλόρος. 45 ημέρες από τη μεγάλη φωτιά που κατέκαψε το Πόρτο Γερμενό άρχισαν να πραγματοποιούνται στις καμένες εκτάσεις συγκράτηση του από τις βροχοπτώσεις της χειμερινής περίοδου. Υπενθυμίζεται ότι η μεγάλη φωτιά που μενόταν ανεξέλεγκτη για 5 ημέρες κάηκαν 30.000 στρέμματα. Δασικές εκτάσεις, δεκάδες σπίτια, περιουσίες και εκατοντάδες ζώα έγιναν στάχτη στην ευρύτερη περιοχή. Η δασική υπηρεσία προχώρησε στο σχεδιασμό για την έκταση και την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων που εκτός από τα πλημμυρικά είναι και αντιδιαβρωτικά. Στην καμένη έκταση προχωράει η κατασκευή 400 χιλιομέτρων κορμοδεμάτων και κλαδοδεμάτων και ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου ξυλοφραγμάτων. Στις πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η προαναγγελία του Ηλία Κασιδιάρη μετά και την αποφύλαξή του για τη δημιουργία νέου ισχυρού εθνικού κόμματος, όπως το αποκάλεσε. Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται αποφάσεις του Αρειοπάγου για τη δυνατότητα συμμετοχής του σε κόμμα, ενώ Κουκουέ και ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζουν την πολιτική του παρεμφάνιση. Η Ρένα Δούρου συνέδεσε μάλιστα την αποφύλαξή του με την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Με την κραυγή αγωνία της κόρης του Φραντζέσκα Μπέζε να τον ακολουθεί από την μοιραία εκείνη νύχτα της τραγωδίας των Ντεμπών, δάκρυα στα μάτια και τη φωτογραφία της αγκαλιά, ο πατέρας ράγησε καρδιές των θυμάτων και την απόφαση του τριμελού εφετείου κακοργημάτων για την κατηγορουμένου σταθμάρχη νυχτερινής βάρηδες. Αναμένεται να συνεχιστεί τη Δευτέρα η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Ενώπιον της ανακρίτρης αναμένεται να απολογηθεί η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το 17 ημερών βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται σε μονάδα δυτικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Εν τω μεταξύ, λεπτομέρειες για το ιστορικό της 18χρονης φέρνει στο φως το χαμόγελο του παιδιού. Ο οργανισμός αποκαλύπτει πως ήδη από την ηλικία των 4 ετών η 18χρονη σήμερα μητέρα κοπήσει. Με την πλειονότητα των φορολογουμένων να αγνοεί τις προσκλήσεις, η αρρύθμιση οφειλών, η ΑΑΔΕ εντείνει την πίεση προχωρώντας σε πληστηριασμούς ακινήτων και ελέγχους για εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων σε Ελλάδα αλλά και εξωτερικό. Από σήμερα λοιπόν ως και τα τέλη Νοεμβρίου στο καλεντάρι της εφορίας έχουν εγγραφεί 56 πληστηριασμοί ακινήτων έως και κατοικίες, οικόπεδα και μεγάλες εκτάσεις. Παράλληλα, όπως σημειώνει η Οικονομική Καθημερινή, οι ελεγκτές αναζητούν πολυτελή αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής και άλλα στοιχεία σημαντικής αξίας που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα αναγκαστική σύσπραξη. Σε ό,τι αφορά τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, η ανταπόκριση των φορολογουμένων είναι πολύ περιορισμένη, καθώς οι αιτήσεις δεν ξεπερνούν τις 13.000. Στην Ελλάδα, οι νέοι εγκαταλείπουν το πατρικό τους σε όλο ένα και μεγαλύτερη ηλικία. Σύμφωνα λοιπόν με την Eurostat, το 2025 η μέση ηλικία αποχώρησης έφτασε στα 30,9 έτη από 30,7 που ήταν το 24, έναντι 26,3 ετών που είναι στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η καθυστέρηση τώρα συνδέεται με την χαμηλή απασχόληση των νέων, καθώς το ποσοστό απασχόλησης των 20-29 ετών στην Ελλάδα ανέρχεται στο 56,2%, αρκετά κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ενώ η κουλτούρα συνδυασμού σπουδών και δεν είναι πολύ δεδομένη στην χώρα μας. Ωστόσο, σημαντικότερο εμπόδιο αποτελεί το υψηλό κόστος στέγασης τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στην περιφέρεια. Στην Αθήνα, το μέσο ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο αντιστοιχεί πλέον στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού, ενώ η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 την δεύτερη υψηλότερη αύξηση ενικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Κροατία. Αρκετές εκκρίσεις.

0: επιθέσεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ του Ιράν, σύμφωνα με τοπικές πηγές που επικαλείται το ΙΡΝΑ, το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η ΙΧΗ φαίνεται να προέρχονταν από τη θάλασσα, ανέφερε το ΙΡΝΑ, προσθέτοντας ότι καμία επίσημη πηγή δεν έχει σχολιάσει την αιτία τους. Οι Ισπανοί παλαιοντολόγοι ανακοίνωσαν ότι βρήκαν τις πρώτες αποδείξεις ότι ο διπλόδοκος, ο εμβληματικός δεινόσαυρος με το μακρύ λαιμό, κάποτε περιπλανιόταν στην Ευρώπη, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε σε επιστημονική επιθεώρηση. Ερευνητές του Ιδρύματος Ντινόπολης, στο Τερουέλ της Ανατολικής Ισπανίας, βρήκαν απολιθώματα, μεταξύ των οποίων από σπονδύλους της ουράς και άλλες οστικές δομές της σπονδυλικής στήλης δεινοσαύρων σε ιζήματα ηλικίες περίπου 150 εκατομμυρίων ετών. Αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Ανάς Σαλάχ Εντίν να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στην αποστολή για το μάτς με την Κηφισιά. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για να μέτρησε για τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος, θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky σήμερα στις 6 παρατέταρτο. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου γίνεται το Τζάμπολ στο νέο πρωτάθλημα της Τύχημαν Greek Basket League που θα μεταδοθεί από τον Sport Fem TV και τον Sky. Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων θα γίνει στο Telecom Center Athens στις 3 Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακής, 9 η ώρα για τη 13η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Και τέλος, ευχάριστα είναι τα νέα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, καθώς είναι έτοιμος να επιστρέψει στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ, ανεβάζοντας σταδιακά αριθμούς μετά και την περιπέτεια υγείας που πέρασε. Με την Αθήνα Μάρα για την ανάγνωση των κυριότητων των ειδήσεων και μπορούν με την Αθήνα Παπακώστα και το ράλι στις τιμές των καυσίμων, με όλα αυτά που έχουμε και με τις εξελίξεις στην Σαουδική Αραβία. Αθήνα Παπακώστα.
1: Σύμφωνα, λένε, με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται και το Al Jazeera, η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ενημερώσει Ευρωπαίους πελάτες της ότι παραδόσεις αργού πετρελαίου προγραμματισμένες για τα τέλη Σεπτεμβρίου προσε κίνδυνο την προμήθεια πετρελαίου για την Ευρώπη. Για τη σχετική αυτή πληροφορία, το Reuters φέρεται να επικαλείται τρεις πηγές. Υπενθυμίζουμε ότι ο κομβικής σημασίας για το Ριάντα αγωγός Ανατολή Δύση και ένας εκ των κρισιμότερων ενεργειακών αγωγών πετρελαίου παγκοσμίως έχει κλείσει μέχρι νεωτέρας έπειτα από επίθεση με ντρόουν την προηγούμενη εβδομάδα, θέτοντας περαιτέρω σε κίνδυνο σαουδικής αναστασής στους θαλάσσιους δρόμους της Μέσης Ανατολής και οθώντας σε απώλεια έως και 4% της παγκόσμιας προσφοράς. Τώρα, πηγές του Ριάντ που επικαλούνταν προημερών το Associated Press ανέφεραν ότι οι εργασίες επισκευής του θα χρειάζονταν 3 με 5 εβδομάδες. Ενώ πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού στη Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά Θάλασσα έχουν πλέον ανασταλεί. Μέχρι στιγμής η Αράμκο δεν έχει προβεί σε κανένα σχόλιο, ενώ αξίζει να υπενθυμίσουμε πως η εν λόγω ενεργειακή εταιρεία είχε αυξήσει τη χρήση του τερματικού της σταθμού του Γιαμπού από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο.
2: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνο σε πάρκερες. Το πρόβλημα είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα. Εν τω μεταξύ, η αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε ντρόουν που εκτόξευσαν οι Χούθη πριν αυτοεισέλθει στον απαγορευμένο ενέργειο χώρο πάνω από την ιερή πόλη της Μέκας. Αξιωματούχος των Χούθη απέρριψε τα ξημερώματα την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκας ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα. Ο γιατρός, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά από 8 ώρες στο ανακριτικό γραφείο, ολοκλήρωσε την απολογία της η γιατρός σύζυγός του. Αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε 3 κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον, συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κατέργασης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Και ο καιρός, νεφώσεις, παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα.

Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Εδώ με τα δικά σας μηνύματα τα βλέπουμε, να είστε καλά, καλή δύναμη. Θα έρθουμε σε αυτά, Αγίας Εφημείας, χρόνια πολλά στην Έφη, στην Εφημεία επίσης, και Αγία Μελιτίνης Μάρτυρος, η Μελιτίνη γιορτάζουν σήμερα. Να είστε καλά, καλό καλό πρωινό. Ανατολή του ηλίου 7 και 7 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 19 και 32 λεπτά το απόγευμα. Και το 1462 ο Γκατιλούζη παραδίδει υπό όρους το κάστρο της Μυτιλίνης στο Σουλτάνο Μεχμέτ τον δεύτερο. Είναι ο Άγγλος φραδός Κάρλος Δαρβίνος. Φτάνει στα νησιά Γκαλαπάγκος, μια συστάδα νησιών, στα δίπλα μονής του θα κάνει παρατηρήσεις σε αυτό το πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών. 1934 ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια του Ντίσνεϊ, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε κόμικ στριπ εφημερίδας. 1967 ο Σπύριδον Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης, αυτό το πολύ πολύ όμορφο νησί. 1970 στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου του κυπέλου πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός νικά στο Λουξεμβούργο με 2-1 τη Ζενές S. Είναι η αρχή της μεγάλης πορείας προς το Wembley. 1982 έχουμε σφαγές Πακιστανών από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. 1893 γεννιέται ο Ναγκυράμπολτ, Ούγγρος γιατρός που ανακάλυψε βεβαίως την βιταμίνη C και βραβεύθηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1937. 1924 γεννιέται σαν σήμερα η Λωρίν Μπακόλ, Αμερικανή ειδοποιός, η χείρα του Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ. 1736 φεύγει από τη ζωή ο Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ, Γερμανο-Ολλανδός φυσικός που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Το 1932 φεύγει από τη ζωή ο Ρόναλντ Ρος, Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Και σαν σήμερα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Θα δώσει πάνω καλημέρα, καλό πρωινό, θα σας αρέσει. Σαν σήμερα το 1925, μια από τις πολύ μεγάλες μορφές της μουσικής και τραγουδιστής αλλά και κιθαρίστης, γεννιέται σαν σήμερα το 1925 ο B.B. King.

Καλημέρα στην Τρίτα Μιλίζια, καλημέρα Δήμα από την Καλυθέα, καλημέρα Τάσος Κάρλο, καλημέρα Δημήτρη Παπουτσία από την Μελβούρνη, καλό καλό πρωινό, Κάμο καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα Κατερίνα Σερέτη, καλό πρωινό, Νίκο Ποφάντη, πολύ πρωινή, φυσικά ο Γιάννης Κολοκυθάς με το Μάνο Νιφλή, να είστε καλά, καλή δύναμη αγαπητοί σε όλες και σε όλες. Κάποια χρόνια μετά, πάμε στο 1953 και από τον B.B. King, πάμε σε έναν από τους μεγάλους Έλληνες στιχουργούς, συνθέτες, σαν σήμερα, το 1953, παρακαλώ, πάρα πολύ.

όλη τη ζωή που πέρασε μπροστά μας του Μάνου Λουίζου. Και σαν σήμερα όμως, το 1977, φεύγει από τη ζωή μια καλή, δεν θα ξαναβγεί ξανά, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η μεγάλη και μια και μοναδική Μαρία Κάλλας.

0: Ζητήματα της πραγματικά πολύ πολύ ρευστής κατάστασης γύρω από τα ζητήματα της ενέργειας. Ήδη πάντως το λουτρό αίματος στις διεθνείς αγορές φτάνει στην Αντιλία με τη βενζίνη να φλερτάρει στα 2,2 ευρώ το λίτρο και η όποια επιδότηση εξανεμίζεται. Πέρα λοιπόν από τα καύσιμα, ο χειμώνος που έρχεται προμηνύεται βαρύς με τιμές σοκ στο φυσικό αέριο που θα συμπαρασύρουν προφανώς και αυτές του ρεύματος. Παράθυρο πάντως για μέτρα εφεδρείας αφήνει η κυβέρνηση. Τα άφησε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
1: Συνέχεια.
2: Με τα ίδια χρήματα κάνουμε τα μισά χιλιόμετρα. Αν είναι δυνατόν 2,20 να έχει φτάσει η βενζίνη.
3: Στις 18 Αυγούστου, σχεδόν πριν ένα μήνα, αμόλυβδοι και ντίζελ ξεπερνούσαν τα 2 ευρώ. Πλέον σήμερα αυτό το ψυχολογικό όριο ξεπεράστηκε και από την χονδρική τιμή που πολλούν τα δηληστήρια.
4: Βλέπουμε την δηληστηριακή τιμή της βενζίνης αμόλυβδης να έχει ξεπεράσει ελαφρώς τα 2 ευρώ. Στα πρατήρια υγρών καυσίμων της χώρας και τα 20-25 λεπτά το λίτρο.
3: Στην Αγγλία η αμόλυβδη από την ημέρα που ξεπέρασε τα 2 ευρώ έχει και το ντίζελ 5,9%.
5: Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν οι οδηγοί πληρώνουν περίπου 23% ακριβότερη βενζίνη και 35% ακριβότερο πετρέλαιο κίνησης.
6: Έχουμε ξεκινήσει και βάζουμε 20 άρικα μέσα, 20-20 ευρώ βενζίνα. Είσαι έσα για να βγάλουμε την εβδομάδα μας.
7: Και όχι απενεργοποιηθεί.
5: Πόσο περνάτε με 20 ευρώ?
8: 2 μέρες.
3: Η κυβέρνηση, χωρίς να λέει συγκεκριμένα ποια μορφή θα πάρουν οι παρεμβάσεις, τις διαβεβαιώνει ότι σύντομα θα ανακοινώσει ενισχύσεις.
9: Προφανώς βλέποντας πού πάει το πράγμα και έχοντας κρατήσει εφεδρείες για το 2026, θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα.
10: Η κυβέρνηση είπε ότι είναι δίπλα στην κοινωνία όταν αυτό χρειαστεί. Αυτό το έχουμε αποδείξει.
3: Ανησυχία προκαλεί το πετρέλαιο θα τίθεται σήμερα, θα είχε τιμή 1,9 ευρώ το λίτρο, δηλαδή 70% περισσότερο από πέρυσι.
0: Ο Νίκος Φιλιππίδης τώρα εχθές, γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την χώρα μας. Λοιπόν, για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει, όπως λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, από θέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες, τόσο για το αργό όσο και για τα διελισμένα.
11: Πάνω τις 90 ημέρες και δύσκολα νομίζω ότι θα έχουμε θέμα επάρκειας, τόσο σε αργό πετρέλαιο, σε προμήθεια αργού πετρελαίου, όσο και σε διελισμένα. Τη Hellenic Energy και το ένα τη Motorol, τα οποία είναι από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, παράγουν μεγάλες ποσότητες και κάνουν και πολύ μεγάλες εξαγωγές αυτό το διάστημα. Το πρόβλημα δυστυχώς για την ελληνική οικονομία είναι οι πολύ υψηλές τιμές, δηλαδή οι ακόμα υψηλότερες τιμές από τα επίπεδα που έχουμε γνωρίσει τώρα. Για να καταλάβουμε, από το συγκεκριμένο αυτό αγωγό έβγαιναν καθημερινά περίπου, αν πούμε ότι η συνολική παραγωγή είναι κοντά στα 100-105 εκατομμύρια βαρέλια, το 4-5% θα μας λείψει από την παγκόσμια παραγωγή. Αν προσθέσουμε ωστόσο τα προβλήματα που υπάρχουν σιγά σιγά στο διυλισμένο πετρέλαιο, εμφανίστηκαν πρώτη φορά τον Ιούλιο με το πρόβλημα της Ρωσίας και το γεγονός ότι πλήγησαν πάνω από 15 διυλιστήρια στη χώρα, με αποτέλεσμα να απαγορεύσει
0: τα διυλισμένα
11: πάνω τις 90 ημέρες και δύσκολα νομίζω ότι θα έχουμε θέμα επάρκειας, τόσο σε αργό πετρέλαιο.

0: ορίσει τώρα. Για να καταλάβουμε, από το συγκεκριμένο αυτό αγωγό έβγαιναν καθημερινά περίπου, αν πούμε ότι η συνολική παραγωγή είναι κοντά στα 100-105 εκατομμύρια βαρέλια, το 4-5% θα μας λείψει από την παγκόσμια παραγωγή. Αν προσθέσουμε ωστόσο τα προβλήματα που υπάρχουν σιγά σιγά στο διυλισμένο πετρέλαιο, εμφανίστηκαν πρώτη φορά τον Ιούλιο με το πρόβλημα της Ρωσίας και το γεγονός ότι πλήγησαν πάνω από 15 διυλιστήρια στη χώρα, με αποτέλεσμα να απαγορεύσει τις εξαγωγές διυλισμένου ντίζελ. Έφυγε αναφορές Αμερικανών εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών μελών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ότι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να σταματήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες τις εξαγωγές.
1: Και αυτό σημαίνει τι, Νίκο?
0: Σημαίνει ότι ο μεγαλύτερος εξαγωγός, εξαγωγική χώρα παγκοσμίως, με περίπου 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ ημερησίως, δεν θα φύγει από την αγορά. Αν γίνει αυτό, θα πρόκειται για μια καταστροφή. Μεγαλύτερη εκτείνεξη. Θα υπάρχει και θέμα επάρκειας, θα υπάρχει και ζήτημα δηλαδή για την κάλυψη των αναγκών. Οικονομία κατά κύριο λόγο θα πληγεί. Αν πούμε ότι εμπολίσει ή πιαστεί και απροετοίμαστη και δεν κάνει κοιτός για όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες.
2: Σκάει 100,3, αλλάζουμε θεματολογία και πάμε σε όλα όσα εξελίσσονται αυτήν την ώρα στη σχολή Ευελπίδων, την πρόσχολη Ευελπίδων, στα δικαστήρια. Εξαιρετικά απαιτητική αλλά και εξαντλητική είναι η διαδικασία των απολογιών για τους δύο κατηγορουμένους γιατρούς, η οποία συνεχίζεται μέχρι και αυτήν την ώρα. Η διαδικασία ξεκίνησε χθες στις 2 το μεσημέρι περίπου με την κατηγορουμένη γιατρό του Κολονακίου, η οποία φέρεται να διενήργησε την παράνομη αυτή γιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης στο Γιώργο Μαζονάκη. Εισήλθε πρώτη στο ανακριτικό γραφείο. Η γιατρός απολογήθηκε περίπου 8 ώρες, αυτές είναι οι πληροφορίες που έρχονται από την Έλληνα Γαλάρη, η οποία είναι εκεί, και από το ανακριτικό γραφείο πρέπει να βγει και περίπου γύρω στις 10 με 11 το βράδυ. Πριν από την έρεξη απολογίας της, είχε καταθέσει στον ανακριτή σχετικό υπόνημα, ενώ αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει μια τέτοια εξέλιξη. Αντίθετα, φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να τον κρατήσει στη ζωή. Την ίδια ώρα υπήρξε και μια αδιαθεσία η οποία αισθάνθηκε. Κατηγορουμένη, ζητήθηκε η συνδρομή του συζύγου της, ο οποίος διέκοψε την απολογία του στον ανακριτή, και παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο όμως αρνήθηκε η ίδια να δεχθεί τις υπηρεσίες των διασωστών του ΕΚΑΒ και δέχθηκε μόνο την βοήθεια του συζύγου της. Την ίδια ώρα, στις 2 τα ξημερώματα περίπου, ολοκληρώθηκε και η απολογία του συζύγου της στον ανακριτή. Μετά έχουμε τη διαδικασία του εισαγγελέα. Δηλαδή, τώρα και οι δύο, μετά τις 3:30 περίπου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρίσκονται και οι δύο στο εισαγγελικό γραφείο και θα εξεταστούν πολύ πιο ξενυχιστικά και πιο διεκπαιρωτικά και πιο συνοπτικά, μάλλον, να είμαστε πιο ακριβείς. Και μετά, στη συνέχεια, εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίζουν για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Το ζήτημα, προφανέστατα, είναι αν θα κριθεί, αν θα προφυλακιστούν ή αν θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα ζητήματα τα οποία έχουμε αυτή την ώρα στην πρώην σχολή Ευελπίδων. Αυτά συμβαίνουν. Σύζυγος για περίπου 8 ώρες, μετά ο σύζυγος στον ανακριτή και τώρα είναι στον εισαγγελέα. Όμως να στηρίξουν το αφήγημα λοιπόν του πανικού. Αυτό προσπαθούν να επιχειρήσουν. Ενώ γιατροί μόνο στον τίτλο που εμπορεύονται ελπίδα και μάλιστα με το ζημίωτο, με πτυχία μάλλον ανυπάρκτα ασφαλείας, όπου οι γιατροί πτώσεις μένουν εν κρυπτό. Στην υπόθεση μας βρίσκονται 2 καταγγελίες, αλλά το ιατρείο συνέχισε να λειτουργεί κανονικά. Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ.
3: Διεθνείς συνεργασίες, εταιρείες ιατρικού εξοπλισμού και μια πολύ καλή διαφημιστική καμπάνια. Φαίνεται πως είχε στήσει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
4: Το 25 υπάρχει, προσέξτε, προφορική καταγγελία. Προφορική καταγγελία, όχι εγγραφή, ούτε για διαφημίσεις, δεν υπήρχε ούτε τίποτα τέτοιο.
3: Μία από αυτές τις διαδρομές ξεκινά από την Ασία. Εταιρεία με έδρα την Νότια Κορέα που για εφαρμογές βλαστοκυτάρων είχε παρουσιάσει δημόσια γιατρό του συγκεκριμένου ιατρείου ως συνεργάτη της. Από την κορεάτικη εταιρεία η διαδρομή περνά στο ιατρεία ιατρικού εξοπλισμού, το όνομα της οποίας είχε αφαιρεθεί από την είσοδο της πολυκατοικίας που στεγαζόταν.
5: Βρισκόμαστε στην οδό Πατριάρχου Αϊκή, λίγα μόλις μέτρα από το ιατρείο στην οδό Καρνιάδου, και η σύνδεση δεν περιορίζεται μόνο στη γεωγραφική εγκύτητα. Υπάρχουν κοινές αναφορές σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε συλλέξει τόσο στον ιατρικό εξοπλισμό, στις εισαγωγές αλλά και τις διευθυντικές θέσεις.
3: Μάλιστα, βίντεο με συνεντεύξεις του γιατρού, στα οποία μιλούσε για την εμπειρία και τη συνεργασία του με τη συγκεκριμένη τεχνολογία, δεν είναι πλέον διαθέσιμα στις διαδικτυακές διευθύνσεις όπου είχαν αναρτηθεί.
1: Πρίσμα και θέμα το πρίσμα της απατεώνας. Το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε ο ιατρικός σύλλογος που έχει την ελεγχή.

0: διοικητική αρμοδιότητα τρεις φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
1: Όμως το δίκτυο δεν σταματά εκεί. Το ίδιο ιατρείο εμφανιζόταν ως το ελληνικό σημείο ενός διεθνούς δικτύου για τη συγκεκριμένη μέθοδο διήθησης του πλάσματος. Στο χάρτη αποτυπώνονται κέντρα σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Από την Ελλάδα, όπου η καταχώρηση οδηγεί στη συγκεκριμένη διεύθυνση του κολανακίου και την Κύπρο, στην Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Το ιατρείο έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική έξωθεν μαρτυρία. Περιγραφές ανθρώπων, κυρίως από το εξωτερικό, πολλοί από αυτούς με την ιδιότητα του influencer, περιγράφουν εντυπωσιακά.
2: Το σκόπιο έδειχνε εντελώς διαφορετικό πριν και μετά τις θεραπείες.
3: Τα τελευταία 25 χρόνια έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο αναζητώντας θεραπευτές και γιατρούς από την Ουάσιγκτον μέχρι τη ζούγκλα του Περού. Η εμπειρία μου με την πλασμαφαίρεση και την δόκτορα ήταν μία από τις πιο θεραπευτικές που έχω ζήσει.
1: Και σε άλλη μαρτυρία η διαδικασία περιγράφεται σχεδόν ως συνολική μεταμόρφωση.
4: Έμοιαζε με ένα βαθύ ρισέρτ. Είναι δύσκολο να περιγράψεις πόσο ισχυρό είναι να καθαρίζεις κυριολεκτικά το αίμα σου από τις τοξίνες, ενώ ταυτόχρονα έχει συναισθηματική και ενεργειακή υποστήριξη.
1: Και η έρευνα φτάνει τελικά στα προσόντα. Σε δημόσιο βιογραφικό της γιατρού αναφέρεται μεταπτυχιακό στην κβαντική ιατρική από Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας του ίδιου του Ιδρύματος, μπορεί κάποιος να αποκτήσει προπτυχιακό σε ένα χρόνο διαβάζοντας 10-20 ώρες εβδομαδιαίως. Το μεταπτυχιακό μπορεί να το ολοκληρώσει σε μισό έως ένα χρόνο και το διδακτορικό απαιτεί έναν χρόνο.
5: Η Αμερικανική Ένωση Φυσικών ως ένδειξη πλήρους αποδοκιμασίας το 1998 του απένειμε το βραβείο Ιγ Νόμπελ που δίδεται σε ατεκμηρίωτες απόψεις από τη γελιοποίηση αποδόμησή τους. Τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο κβαντικό πανεπιστήμιο στην Χαβάη δεν αναγνωρίζονται, όπως επισημαίνει το γνωστό πανεπιστήμιο McGill του Καναδά, καθότι γίνεται κατάχρηση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών.
1: Από τα διεθνή δίκτυα και την αλυσίδα του ιατρικού εξοπλισμού μέχρι τους τίτλους σπουδών, τις καταγγελίες και τις εντυπωσιακές μαρτυρίες, το βασικό ερώτημα παραμένει το ίδιο. Πού τελειώνει η επιστημονικά τεκμηριωμένη ιατρική πράξη και πού αρχίζουν οι ισχυρισμοί που προβάλλονταν στους ανθρώπους που αναζητούσαν θεραπεία.
2: Καλημέρα, μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο, τον Πέτρο Μωράιτη, Αφροδίτη από τα Βρυλίσια. Καλημέρα, κυρία Αφροδίτη μας. Κυρία Βούλα από τον Παγκράτη επίσης. Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, πάντοτε σταθερή. Κυρία Δέσπο τη Σπάρτη. Κυρία Ιώνα από την Πατρίδα, από την Ισιό. Καλημέρα στην Ισιό. Να είστε καλά, καλή δύναμη εκεί με όλο το επιτελείο και βέβαια Ράδιο Αλήθεια. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Και Σπύρος από το Βοτανικό επίσης. Καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα και μέσω του Viber, τόσο στον Παναγιώτη. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλό πρωινό. Ο οποίος μας λέει θα έρθουμε στο θέμα αυτό, ελπίζω το προλάβουμε αναφορικά με τον κύριο Κασιδιάρη, ότι πρέπει να πέρασε πολύ καλά στη φυλακή, λες και δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος από πάνω του. Καλημέρα, έτσι στην οπτική εικόνα που είχαμε χθες του κύριου Κασιδιάρη. Καλημέρα και στον Αρτάν την Αθήνα. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Τώρα, το αν λειτουργήσει ή όχι ως λαγός ο Παύλος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας, βάζουν στη δημόσια συζήτηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επίκαιρη ερώτηση στη Νίκη Κεραμέως, κατέθεσε το Πασόκ. Από τη ΔΥΠΑ τώρα που βρέθηκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, απάντησε ότι τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι σχέδιο Μητσοτάκη και όχι προσωπική θέση Μαρινάκη. Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
6: Παρά το γεγονός πως το ραδιόφωνο του Sky, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε και σήμερα πως η τοποθέτησή του σχετικά με το χρονικό προσδιορισμό του επιδόματος ανεργίας αποτελεί προσωπική του άποψη, η σύγκρουση με την αντιπολίτευση συνεχίστηκε.
7: Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση στην κυβέρνηση. Το ξαναλέω, είναι μια ταυτοτική προσωπική θέση, γιατί εγώ θέλω να πολιτεύομαι με τα ένσημά μου, με τις απόψεις μου και βέβαια με προμετωπίδα το πρόγραμμα το οποίο θα έχει η Νέα Δημοκρατία.
8: Κατέθεσα πριν από λίγο επίκαιρη ερώτηση προς την κυρία Κεραμέως για να μας πει ποια είναι η θέση επιτέλους της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας. Να τελειώσει η κοροϊδία.
6: Στην αντιπολίτευση πιστεύουν πως ο περιορισμός του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας δεν είναι μόνο προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη.
9: Εμείς τι δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να υπάρχουν κίνητρα να είσαι άνεργος. Θέλουμε να υπάρχουν κίνητρα να είσαι εργαζόμενος.
10: Ο κύριος Μαρινάκης πρότεινε ξεκάθαρα την περικοπή του χρόνου καταβολής επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει την συνέχιση καταβολής του επιδόματός του ως μέρος του εργασιακού κόστους ακόμα και όταν βρει δουλειά. Άρα ακριβώς το αντίθετο.
6: Στην αντεπίθεση πέρασε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συναντήθηκε το πρωί με εργαζόμενους στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
11: Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του κ. Μαρινέκη. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινέκη.
6: Οι επιθέσεις στην κυβέρνηση

0: συνεχίστηκαν και στο Κοινοβούλιο.
1: Όπως μάθαμε από τον κυβερνητικό σας εκπρόσωπο, να τον χαίρεστε, αυτές τις εισφορές σχεδιάζεται να τις δώσετε και πεσκέσεις στην εργοδοσία. Λες και είναι κληρονομιά από τον παππού σας.
2: Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας.
3: Να θυμίσω στον κύριο Μαρινάκη που αν είχε πολιτική εντυμότητα θα έπρεπε ή να έχει παραιτηθεί ή ο κύριος Μητσοτάκης να τον έχει αποπέμψει.
4: Ποιους διαπλεκόμενους βιομήχανους εξυπηρετεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
5: Μετά το φλερτ του Αλέξη Τσίπρα στο Πασόκ, ξεράχει και η τοποθέτηση του βουλευτού του Απόστολου Πάνα του Πασόκ, που βλέπει με καλό μάτι την πιθανή συνεργασία Ελλάς και Πασόκ. Άστοχη προσωπική θέση του βουλευτή, απαντάει η Χαρλάου Τρικούπη, που τον αδειάζει φωναχτά. Ψηφίζεται Πασόκ, βγαίνουμε να ακούσουμε τη Μαρία Τσιλινίκου.
6: Ξαναφούντωσε η συζήτηση για τις συνεργασίες στο χώρο της κεντροαριστεράς μετά τη δήλωση του βουλευτή του Πασόκ Απόστολου Πάνα, ο οποίος το ερώτημα αν θα συνεργαζόταν το Πασόκ με την Ελλάς άφησε ορθά ανοιχτό το παράθυρο συμπόρευσης.
7: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα.
8: Άρα το συζητήσουμε.
7: Πού το κακό, κύριε,
9: εμένα μου κάνει εντύπωση. Την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
7: Γιατί να ρωτήσω
9: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας.
7: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
9: Άρα ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, θα πούμε στον ελληνικό λαό, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα.
7: Από αυτά τα οποία έχω οπτικό πλαίσιο, αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο πιστεύω, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκλίνουν.
6: Απόσταση από τον πράσινο βουλευτή της Χαλκιδικής, Πύρη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία απάντησε και στην κριτική που άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
10: Δεν χρειαζόταν η δήλωση του κυρίου Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει διολυστήσει στο δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής. Είναι πλέον φανερό ότι το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κυρίου Τσίπρα.
11: Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται, ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης. Τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα, το Πασόκ.
6: Τη γραμμή Τσίπρα πως οι δεύτερες εκλογές δεν θα ήταν και καταστροφή, υπερασπίστηκε η Ιωάννα Λαλιώτου.
12: Εμάς ο στόχος μας προφανώς είναι η πρώτη θέση στις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν πάμε σε δεύτερες εκλογές θα είναι κάποια εθνική καταστροφή και ότι δεν υπάρχουν λύσεις.
5: Τώρα, νέα είσοδο και έξοδο, διαδρομές, προσβασιμότητας, αλλά και ένα πολυλειτουργικό κτίριο 1.700 τετραγωνικών μέτρων με αναψυκτήριο, πολιτήριο, χώρους μελέτης και άλλες υποδομές επισκεπτών διαθέτει πλέον ο αναβαθισμένος αρχαιολογικός χώρος του κεραμικού που παραδόθηκε χθες στο κοινό. Εκεί ήταν και ο Πρωθυπουργός, να τον ακούσουμε.
13: Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα από τα οποία είναι και το έργο το οποίο βρισκόμαστε σήμερα, ολοκληρώθηκαν με πολλή προσπάθεια εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, χωρίς τελικά να χαθεί, που αισθανόμαστε και εμείς δικαιωμένοι, διότι κατευθύναμε σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μεγάλα έργα εθνικής εμβέλειας, τα οποία αφορούν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Και νομίζω ότι αυτή η περιήγηση την οποία κάναμε σήμερα, παρά τον βροχερό καιρό, μας κάνει να αισθανόμαστε για αυτές οι σημαντικές παρεμβάσεις τις οποίες κάναμε, έπιασαν τόπο, ώστε ο μοναδικός αυτός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους επισκέπτες αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους. Διότι πιστεύω ότι και πολλοί Αθηναίοι ακόμα δεν γνωρίζουν τον ίδιο τον πλούτο της πόλης την οποία κατοικούν. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να ξανακάνουμε μια μεγάλη αναγνωρίσια, γίνεται πολύ πιο εύκολο.
5: Την πρόθεσή του τώρα να εμπλακεί ξανά στην πολιτική ζωή του τόπου προανήγγειλε ο Ηλίας Κασιδιάρης αμέσως μετά την αποφυλάκησή του. Ωστόσο, η επιστροφή Κασιδιάρη στο πολιτικό στίβο προσκρούει σε ένα πλέγμα νομοθετημάτων και νομοθετικών παρεμβάσεων και δικαστικών αποφάσεων, περισσότερο από τον Γιάννη Σουλιώτη.
14: Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, ήδη από τον Αύγουστο του 2025, όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης, αλλά ο Γιάννης Δημητροκάλης, στενός συνεργάτης του Ηλία Κασιδιάρη, ανεξάρτητος σήμερα βουλευτής, ο οποίος το 2023 είχε εκλεγεί με το κόμμα Σπαρτιάτες, έκανε ενέργειες στον Άριο Πάγο για τη δημιουργία κόμματος με τον ίδιο, δηλαδή τον Γιάννη Δημητροκάλη, ως νόμιμο εκπρόσωπο. Μια εκδοχή θέλει τον κύριο Δημητροκάλη να συνέδραμε ο αδελφός του Ηλία Κασιδιάρη. Μια άλλη εκδοχή θέλει στις ενέργειες για τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα να πήρε μέρος πλην του κυρίου Δημητροκάλη ο επίσης ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Μανούσος, που και αυτός είχε εκλεγεί βουλευτής το 2023 με τους Σπαρτιάτες.
8: Άρα υπάρχει μια δεξαμένη, οι Σπαρτιάτες.
14: Οι ίδιες πληροφορίες, λένε, αναφέρουν ότι η επωνυμία του συγκεκριμένου

0: Πολιτικού φορέα, ο οποίος υφίσταται, μιας και έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία από το καλοκαίρι του 2025, είναι Συμμαχία Ελλήνων.
1: Και με αυτό τον γνώριμο όνομα.
0: Με τον Ηλία Κασιδιάρη, οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν θα συμμετέχει ως μέλος στην πολιτική κίνηση, αλλά τρόπον την ΑΟ ως ανεξάρτητος συνεργάτης, άμα μου επιτρέψει την έκφραση. Η Συμμαχία Ελλήνων, να διευκρινίσουμε ότι έχει μια παρουσία ισχνή προς το παρόν στα κοινωνικά δίκτυα. Να σου πω ακόμα ότι στους συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τη δημιουργία του κόμματος, οι πληροφορίες μας τοποθετούν και ορισμένα ακόμα άτομα που διατηρούν δεσμούς με τη Θεσσαλονίκη και είχαν στο παρελθόν τουλάχιστον στοχή σε περιθωριακές ομάδες του ακροδεξιού εξτρεμισμού. Για την πληρότητα του ρεπορτάζ λένε, να σου πω κλείνοντας, ότι οι δικαστικές πηγές στις οποίες απευθυνθήκαμε αρνούνται ότι έχει ήδη κατατεθεί αίτημα για κόμμα στον Άριο Πάγο, τουλάχιστον όχι από τον ίδιο τον κύριο Κασιδιάρη.
2: Αυτά από εμάς. Γιώργος Ψάλτης θα ακολουθήσει αφού ακούσουμε την Αθηνά Μαράξη στο Δελτίο Ειδήσεων. Ο Γιώργος Ψάλτης με συνέχεια από την περιφέρεια απάντηση για το τι γίνεται με τις διαδρομές του με τους μαθητές που δεν έχουν τα σχολικά λεωφορεία και πράγμα στο σχολείο τα παιδιά. Αλλά και επίσης με το νέο πλέον σχέδιο το οποίο υπάρχει στα μπαλκόνια, τα ζητήματα που μπορούμε να κάνουμε φωτοβολταϊκά. Δόθηκε αυτό από το Υπουργείο, οπότε ο καθένας μπορεί αναλόγως το τι επιτρέπεται και πώς επιτρέπεται. 8 η ώρα ο υπουργός, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες, θα κατέβει στην Θεσσαλονίκη, στο στούντιο με τον Άρη Πορτσέλ, τον κύριο Γιώργο Λωρίδη. Ο πρόεδρος δικαιοσύνης εδώ στις 8. Και πολλά πολλά ενδιαφέροντα επίσης για τα ζητήματα. Α, τι γίνεται με το έργο με τα σεπόλια, με τον τρένο και όλα αυτά. Μία η ώρα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Εμείς αύριο το πρωί 5 να είστε καλά. Μια χαρά.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 8,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Συνεχίζονται στον εισαγγελέα οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στις 2 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η απολογία του συζύγου της κατηγορουμένης γιατρού και ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρείου στο Κολωνάκι στον ανακριτή. Αργά χθες βράδυ, μετά από 8 ώρες στο ανακριτικό γραφείο, ολοκλήρωσε την απολογία της και γιατρός, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει το θάνατο και εξέλιξη. Αντίθετα, φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να τον κρατήσει τη ζωή. Λίγο μετά την απολογία της, η κατηγορούμενη γιατρός αισθάνθηκε αδιαθεσία. Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το σύζυγό της, ο οποίος διέκοψε για λίγο την απολογία του, ενώ λίγη ώρα αργότερα έφτασε στα δικαστήρια ασθενοφόρο. Ωστόσο, η κατηγορούμενη αρνήθηκε κλαίγοντας τη βοήθεια. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις. Ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρέλι. Η πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, Aramco, ακύρωσε ή ανέβαλε προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, οι οποίες επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το Argus Media. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον για τώρα, κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες, τόσο για το αργό όσο και για τα διυλισμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, ωστόσο, είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Εν τω μεταξύ, στη Σαουδική Αραβία, η Ιεράμινα αναχέτησε και κατέστρεψε ντρόουν που εκτόξευσαν οι Χούθοι πριν αυτό εισέλθει στον απαγορευμένο ενέργειο χώρο πάνω από την ιερά πόλη της Μέκκας. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, πρόκειται για τη δεύτερη απόπειρα των Χούθη να στοχοποιήσουν τη Μέκκα, την ιερότερη πόλη του Ισλάμ. Αξιωματούχος του Χούθη απέρριψε τα ξημερώματα την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας,

0: ότι η αεράμινα κατέριψε ντρόουν των ανταρτών. Μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθη χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκκας ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα, υποστηρίζοντας ότι έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν και δεν εξαπατά πλέον κανένα. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε τρία κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν πέντε έγκλειστοι του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον, συνελήφθη ισοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο, που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Άλλη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες, σχήμα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμα ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στους Λοκρούς Φθιώτιδα συνελήφθη 19χρονος, ενώ ένας 25χρονος αναζητείται. Με το πρόσχημα ότι ο ένας ήταν λογιστής και ο άλλος αστυνομικός, επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτη στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απάτη τους. Στη Βιωτία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 45χρονος, που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη προεισποιούμενο στο λογιστή. Οι παρεμβάσεις στον κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει, συμβάλλοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες, αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας χθες το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρει την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθεται 350 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερα από 100 διαφορετικά έργα. Την άρση της ασυλίας Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά εάν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην ιδρυτική δήλωση της Φωνής Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Άριο Πάγο για τη συμμετοχή του κόμματος της στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει απορρίψει τις καταγγελίες σε βάρος της, ενώ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας της, προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον Ανάς Σαλάχ Εντίν να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στην αποστολή, πληρώθηκε η μέτρηση για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας. Θα μεταδοθεί από το Sky, από την τηλεόραση του Sky, σήμερα στις 6 παρατέταρτο. Για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα τη Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βόλη Ανδρών που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο. Κληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Είναι ακριβό το βουτυράκι, παιδιά. Αφήστε τα στην άκρη. Λαδάκι καλύτερα που είναι πιο φθηνό φέτος. Γιατί δεν σας τα είπα αυτά χθες. Φέτος λέει, τώρα θα μου πεις πρωί-πρωί αυτό σε μάλλον ψάλτη. Ναι, αλλά επειδή μιλάμε για ακρίβεια κλπ. Και μας κυνηγάει καθημερινά, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Το ελαιόλαδο λέει δεν θα είναι, λέει. Φέτος θα είναι καλή η παραγωγή μας. Μίλησα με κάνα δύο ανθρώπους του χώρου. Δεν στόνους φέτος. Καλά θα μας πάει. Καλά θα μας πάει το λαδάκι. Όπως σκεφτόμουν πριν, πέραμε το λίτρο το λάδι. Πόσο έχει, 14, 15, 17. Χαμός. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά, τι γίνεται, όλα τα είχαμε. Ο Λεβέντης μας μάρανε, τώρα ξέρετε, Α, τα κουβεντιάσουμε και αυτά σήμερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα στο Sky 100,3. Έχει μια ψυχρασία, πρέπει να πω. Καλά είναι όμως, δεν είναι άσχημο. Δηλαδή εκεί που εμείς ακόμα και με τη μηχανή εδώ ο νεαρός μου το παίζει καμπόσος και λοιπά, πάλι με το αυτοκίνητο έρθει σήμερα. Εμείς τα παππούδια με τη μηχανή, κατάλαβες, φίλα Κροατή. Λοιπόν, αλλά φορέσαμε ένα πλαστικό από πάνω σήμερα. Ένα ψηλό μακριμάνικο, γιατί εντάξει, δεν είμαστε για πολλά. Ωραίο είναι όμως, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Περίμενα σήμερα και βροχούλα, να σας πω την αλήθεια, με αυτά που έλεγε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στεγνά τα είδα τα πράγματα. Βρέχει όμως η Τρίπολη, να ξέρετε. Βρέχει επίσης, από ό,τι βλέπω, και στην Κρήτη. Στα ορεινά, τέλος πάντων, εκεί κοντά στο Ηράκλειο πρέπει να ανοίξει βροχούλα. Αν είσαι στην παρέα κάποιοι εκεί από τα. Από την Κρήτη, την όμορφη Κρήτη, κάνα μηνυματάκι να τα πούμε, να μας δώσετε κανένα στοιχείο παραπάνω. Συννεφιά βλέπω αρκετή στα νότια, αλλά θερμοκρασίες γενικά καλές για πρωί. Δηλαδή βλέπω Αλεξανδρούπολη τώρα 18 βαθμούς Κελσίου, αυτά είναι πριν από περίπου μισή ώρα. Καλημέρα στη Λάρισα 16, η Φλόρινα 14, η Έδε. Αν δεν είναι, δεν έχει. Σωστά, δεν έχει, γιατί εκεί δεν είναι τα θέματα στατικά τα νερά. 18 η Έδεσα, 16 η Τρίπολη, 19 η Πρέβεζα, 18 βλέπω στην Ανδραβίδα, 21 στα Χανιά, 20 στο Ηράκλειο, 23 στην Κάρπαθο, στα Πηγάδια και 23 στη Χίο. Εντάξει, καλά είμαστε, δεν μπορώ να πω. Και μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι 16 του μηνός, Σεπτεμβρίου. Χθες είχα ένα... Τέλος πάντων, φίλο. Γνωστό τέλος πάντων, ο οποίος έχει πάει εκδρομή στο. Πού έχει πάει? Στο Δουβλίνο. Και μου λέει πρωί-πρωί ψάλτη, είχε λέει μονοψήφια. 9 βαθμούς. Είναι συνηθισμένοι με κάτι κοντομάνικα, λέει, κυκλοφοράνε. 8 βαθμούς, 9 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, εδώ στο Λεκανοπέδιο, 22 βαθμούς βλέπω στο Βενιζέλος, 22 στη Ραφίνα, 22 και σε εμάς εδώ στα νότια. Ξαναλέω, 5.30 το πρωί. Εντάξει, αυτά για να είμαστε εντάξει, για να περπατάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλό δρόμο στους πρωινούς. Θυμίζω ότι πλέον τα λέμε και μέσω Viber, άρα εύκολος τρόπος, ουσιαστικά είναι ένα κινητό τηλέφωνο που εκεί στέλνετε καλημέρες, σχόλια.

κενά, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Γιατί έχω ξαναπεί, ο καλύτερος ρεπόρτερ είναι ο ακροατής. Έτσι, ο ακροατής ο οποίος είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το νούμερο είναι 698-123-1003. Εύκολο δεν είναι. 698-123-1003. Δεν το κοιτάω, απ' έξω το λέω, να ξέρετε. Αν και παππούς, να θυμάμαι αυτά. Μην γελάσεις. Πόσο είναι το πετρέλαιο, ε? Αυτά το πετρέλαιο, πάνε και έρχονται. 107 και 7. Α, και 7. Με μια υποχώρηση σχεδόν 0,90. Ότι με αυτά τα οποία γίνονται εκεί στη Μέση Ανατολή και με τους Χούθη οι οποίοι εμφανίστηκαν, οι οποίοι λέει χτυπήσανε, θέλανε να χτυπήσουν και τη Μέκα, ε. Βέβαια τώρα εκεί υπάρχει ένα παιχνίδι, αν όντως χτυπήσανε, δεν χτυπήσανε και τι έγινε, αλλά δεν πάνε καλά τα πράγματα, ε. Δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα και αυτό θα επιπτώσεις αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή το χειμώνα. Καταλάβατε, καταλάβαμε να πείτε. Λοιπόν, τι γίνεται με το φυσικό αέριο? Ω, το φυσικό αέριο 81 και 18. Εν τω μεταξύ η Ευρώπη λέει ήταν στο 60% των αποθηκών, ε, μάλιστα, και δεν είμαστε και στα πολύ καλά μας λέει, και τώρα δεν ψάχνουμε να βρούμε φυσικό αέριο. Κοιτάμε λέει σε όλο τον πλανήτη να γεμίσουν οι, πώς το λένε, οι αποθήκες μας από φυσικό αέριο. Αλέξανδρε, πήρες τηλέφωνο εσύ, δεν πειράζει. Το πήρες για να το περάσεις στη μνήμη, ε. Σωστά, σωστά. Καλημέρα στους πρωινούς. Βλέπω εδώ πρωί-πρωί, τώρα αρχίσατε. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Έλεγα και χθες, τώρα ξεκινήσω λίγο ανάποδα, αλλά δεν πειράζει. Έλεγα και χθες, ρε παιδί μου, πώς αλλάζουν οι καιροί. Νομίζω ότι εγώ βλέπω εκεί μακριά. Ωραίος. Βρε καλό στη Σοφία. Ε, η Σοφία δικιά μας. Στη Σπάρτη, καλά στην Καλαμάτα δεν ήτανε? Όχι Σπάρτη. Οκ, okay, βρέχει λέει στη Σπάρτη. Βρέχει στην ψυχή μας. Παντού βρέχει. Τι να κάνουμε. Καλημέρα, Σοφία μας. Σοφία, πώς σου φαίνεται τώρα που δεν κάνεις τα χιλιόμετρα τα καθημερινά? Ε? Α, δεν είναι. Δεν είναι ίδια. Α, με συγχωρείς. Συγγνώμη, Σοφία, γιατί νόμιζα ότι. Εδώ με τον Πετράν τα μπερδεύω λίγο. Τέλος πάντων. Τι έλεγα? Α, έλεγα για το Γερακάκι. Τα λέγαμε και χθες. Θυμάσαι την κρίση το 10, ε, που σηκώνανε το δάχτυλο οι Γερμανοί. Βούνταμπα! Και μεταρρυθμίσεις και είστε τεμπέληδες και αυτό και εκείνο θα μου πεις τώρα, περίμενες ψάλτη. Ε, βέβαια, γιατί πως το λέει, είναι ένα πιάτο, ε, ένα πιάτο, αυτό το πιάτο λοιπόν. Και πήγε λέει ο Πιερακάκης και συνομίλησε λέει με τους Γερμανούς ηθέλοντες, είδε λέει και το καγκελάριο Μέρτς, μεγάλη επιτυχία και αυτός, λίρα 100 λοιπόν. Και έλεγε λέει ο Πιερακάκης, μεταρρυθμίσεις λέει, η Ελλάδα λέει να γίνει παράδειγμα. Τι παράδειγμα, παράδειγμα, πω. Είναι το γνωστό και μη εξαιρεταίο, εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θάρθης. Η Γερμανία, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα ωραία. Εν τω μεταξύ όλα τα είχαμε πάλι λέω χθες, μάθαμε εκεί στη Αμερική λέει, γνωστοποιήθηκε ότι οι Αμερικανοί λέει, έχουν και, πώς το λένε, όπλα στο διάστημα έχουν αναπτύξει λέει απέναντι λέει σε Ρωσία και Κίνα. Επιβεβαιώθηκε λέει από την ΟΑΣΗ τύξη ήδη λέει διαστημικά όπλα. Τι είδους όπλα όμως είναι αυτά, κανείς δεν ξέρει. Τι είδους όπλα είναι αυτά, ε? Λοιπόν, ο υπουργός λέει πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μάινγκ, δήλωσε λέει ότι το όπλο που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη γη κρίθηκε αναγκαίο για την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων από εχθρικές ενέργειες. Σκεφτείτε φίλοι ακροατές τι έχουν και δεν μας τα λένε, ε? Όχι μόνο αυτοί και οι άλλοι, μην νομίζετε. Με λίγα λόγια είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο που λέω κι εγώ. Η Κίνα λέει προειδοποίησε να μην οδηγεί στον πλανήτη σε μια κούρσα εξοπλισμών. Οκ. Okay. Λες και η Κίνα δεν κάνει κάποια πράγματα από εκεί. Ωραία. Αλλά το πιο ενδιαφέρον πάντως είναι η ανακοίνωση που έβγαλε το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, που λέει παιδιά ότι ήδη μέχρι τώρα λέει η Αμερική στον πόλεμο που είχε ανοίξει, στο μέτωπο που είχε ανοίξει απέναντι στο Ιράν, στην Τεχεράνη, έχει λέει τουλάχιστον πληρώσει 33 δισεκατομμύρια δολάρια και υπάρχει και ένα προβληματάκι λέει όσον αφορά τα πυρομαχικά. Και κάπου πήρε το μάτι μου και μία ανακοίνωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν λέει τη μεγαλύτερη αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ. Μέχρι τώρα λέει δεν έχει υπάρξει τέτοια ποσότητα οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών.

Καταλάβατε, καταλάβαμε. Είχαμε και τα, πώς τα λένε, τα ρωσικά που χτυπήσανε εκεί πέρα. Όχι χτυπήσανε, ρίξανε στον αέρα, λέει, απέναντι σε ένα σουηδικό, σε ένα δανεικό ελικόπτερο. Με λίγα λόγια, είμαστε από το καλό στο καλύτερο, ξαναλέω. Και εμείς εδώ ασχολούμαστε με τον Κασιδιά. Α, όχι μόνο με τον Κασιδιάρη, και με τα άλλα, τα μπουμπουκομπούμπουκα που λέγει και μια συγχωρεμένη ψυχή. Τους γιατρούς εννοώ, ρε παιδί μου. Μπουμπουκομπούμπουκα. Πώς το λέει σήμερα ο κύριος Παπαγελάς? Στο κυνήγι, λέει, της μαγικής θεραπείας. Εν τω μεταξύ όλοι πέφτουν από τα σύννεφα. Εννοώ από το, ξέρετε τώρα, την αλυσίδα βίων και λοιπά. Ζητάμε συγγνώμη. Και τι ζητάτε συγγνώμη? Το θέμα είναι, φύγε ένας άνθρωπος. Και είναι μόνο ένας. Διότι αν είναι μόνο ένας, λες, άγγε, είναι μόνο ένας. Ε, αλλά και ένας που έφυγε. Γιατί? Διαβάζω λοιπόν σήμερα στο σχόλιο του Αλέξη Παπαχελά, στην πρώτη σελίδα, κομμάτι έτσι για να πάρετε μια γεύση, σας καλώ να αγοράσετε εφημερίδα κλπ. Είναι, λέει, μια ιστορία που δείχνει την απουσία του κράτους όσο και των συνδικαλιστικών φορέων. Ο καθένας μπορεί να διαφημίζει ό,τι θέλει, όπου θέλει, έστω και αν θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν ανοίγει ρουθούν, δεν πήρε χαμπάρι κανένας τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Είναι σοκαριστικό όμως, αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, είναι σοκαριστικό. Είναι αυτό που λέμε, είναι να μην πέσει στην ανάγκη του λαμογείου, του εκάστοτε λαμογείου. Να έχεις ανάγκη δηλαδή τώρα, να έχεις ο ίδιος πρόβλημα υγείας, να έχει ένα δικό σου πρόσωπο πρόβλημα υγείας και να σπέβδεις τώρα εσύ και να σου προκύψει ένα τέτοιο ζήτημα. Και τι να κάνεις? Πέστε μου και εμένα να σας πω και εγώ τι να κάνεις, πώς να το αντιμετωπίσεις, πώς να λειτουργήσεις σε αυτή την περίπτωση. Ε, εδώ σας θέλω. Καλημέρα Παναγιώτη. Ο Κασιδιάρης λέει πρέπει να πέρασε πολύ καλά στη φυλακή. Γιατί? Τι έσκαβε? Δεν έχει περάσει, λέει, ούτε ένας χρόνος στη φυλακή. Επειδή είδα τις δηλώσεις που έκανε ο Μιχάλης Ζωγοίδης, μόνο, λέει, 60 επέλεξαν το βραχιολάκι, ενώ είχαν το δικαίωμα. Γιατί άραγε δεν θέλουν να βγουν από τις φυλακές, αλλά να παραμείνουν εντός των φυλακών, όπου εκεί είναι και υπεράριθμοι, λέει, κατά περίπου 4.000 είναι, λέει, ενώ η χωρητικότητα, λέει, των φυλακών είναι, λέει, πάνω κάτω 10.000 άτομα. Σήμερα, λέει, στα σοφρονιστικά ιδρύματα, τι ωραία που το λέμε, σοφρονιστικά ιδρύματα, καταπληκτικό, ε. Τι πλούσια ελληνική γλώσσα. Είναι, λέει, 14.000. Στον Κορυδαλό, καλά, ο Κορυδαλός δεν θα κλείνει. Θα κλείνει, έτσι, οκ. Okay. Στο Κορυδαλό, λέει, που χωράνε 1.222, άκου, 1.222, όχι 23, όχι 20, 1.222, είναι, λέει, 1.825. Στην Κομωτινή 325, παρά το γεγονός, λέει, ότι η χωρητικότητα είναι 162. Μεταξύ, λέει, των 14.000 εγκλήστων είναι, λέει, 500 παράτυποι μετανάστες, 1.600 που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την υποόρους αποφυλάκηση και περίπου 2.000 οι οποίοι εκτείουν μικρές ποινές φυλάκησης διάρκειας 2 ετών. Για τους συγκεκριμένους, λέει, ο εγκλεισμός θα μπορούσε να αντικατασταθεί, λέει, με το βραχιολάκι. Αλλά δεν βγαίνουν. Μέσα, καλύτερα, σου λέει, μέσα να μάθεις. Κατάλαβες, φυλακροάτη, κατάλαβες. Και μετά έχουμε και αυτή την έρευνα που βλέπω σήμερα και αυτή μου αρέσει, που λέει ότι οι Έλληνες, τα νέα παιδιά, παραμένουν, λέει, στο πατρικό μέχρι τα 31. Εγώ έχω την μικρή 28, μπέμπα τη θεωρώ. Μη γελάς καθόλου, ναι, αρέσει, κάτσε καλά. Λοιπόν, 31. Ο μέσος όρος, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πόσο? 26,3. Και πάλι πολύ δεν είναι. Αλλά θα μου πεις, αφήνεις τα παιδιά σου να φύγουν τώρα, εντάξει, είναι και τα οικονομικά ζητήματα στη μέση. Ένα σπίτι, λέει, κοστίζει το 70% των χρημάτων που παίρνει ένα. Να το νοικιάσω και να το. Ε? 70% του μισθού που παίρνει. Μάλιστα. Καταλάβατε τώρα, ε? Δεν μπορεί να μην καταλάβατε. Και εσείς και εγώ καταλάβαμε όλοι. Καλημέρα, Βασίλη. Αυστρία, το πετρέλαιο πόσο? 2,25. Χθεσινή τιμή, λέει. Να μην ακούσω και μην ακούσω, λέει ο Βασίλης, για μισθούς. Είναι ακόμα καλύτερα, αλλά οι τιμές άστα να πάνε, λέει. Σε λίγο καιρό όλα τα παιδιά που έφυγαν η Γερμανία και λοιπά θα επιστρέψουν στην ψωροκόστενα. Γιατί νομίζω ότι εδώ αναλογικά θα είναι φθηνότερα τα πράγματα.

0: Βασίλη, καλημέρα. Έχετε φορτώσει, μου στέλνετε μηνύματα, βλέπω. Ε. Γεια σου, Λευτέρη. Βρέχει στο Ηράκλειο από τις 2 τα ξημερώματα. Εδώ λέει και ένα μισάωρο έχει κόψει λιγάκι. Έχετε ανάγκη από βροχούλα όμως, αρκεί να μην κάνει ζημιές, ε. Σωστά, σωστά, Λευτέρη. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ελένη. 19 βαθμούς στο Δήλεση. Πετάτε, μπράβο σας. Καλημέρα, Λεωνίδα, καλημέρα, χαιρετισμούς. Λοιπόν. Αυτό πότε είναι τώρα το πρωί. Καλημέρα, Ηλία. Απίστευτη κίνηση, λέει, στο αεροδρόμιο και δεν υπάρχει, λέει, για δείγμα ούτε αστυνομικός. Άρα η ώρα είναι κατάλληλη για πολλά πράγματα. Λέει ένα μικρό μπάχαλο, λέει, και ακόμα δεν ξεκίνησε η μέρα. Καλημέρα, Ηλία. Συγγνώμη, αν υπάρχει αλλαγή βάρδιας, είναι αυτοί που φεύγουν και αυτοί που έρχονται. Δεν έρχονται πρώτα οι καινούργοι για να φύγουν πριν. Πώς γίνεται αυτό. Γεια σου, Ανδρέα. Καλημέρα στην Ελευσίνα. Χαιρετισμούς. Και ούτε πρώτο οκτάμινο, λέει, της χρονιάς, φέτος, έχουμε μαζέψει ούτε λίγο ούτε πολύ, όχι εμείς, οι υπηρεσίες, εμείς τι να μαζέψουμε. 49 δισεκατομμύρια, λένε, τα φορολογικά έσοδα. Θα μου πεις, άμα δεν υπάρχουν φορολογικά έσοδα, ζήτω που καήκαμε, ψάλτη. Τα φορολογικά έσοδα, λοιπόν, είναι 49,08 δισεκατομμύρια, αυξημένα κατά 1,4 δισεκατομμύρια έναντι του στόχου. Πώς τα καταφέραμε αυτά. Εκεί, λέει, πρέπει να εξαιρέσουμε τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και την άδεια λειτουργίας καζίνου στο Ελληνικό. Α, και αυτά δεν τα βάλαμε μέσα. Και το πρωτογενές πλεόνασμα είναι 6,5 δισεκατομμύρια. 6,5 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Αν πεις, άμα θες, μην τα πληρώσεις. Καλημέρα στον Θακή. Καλά το λέω. Φλίου, να τα, πολύ ωραία. Καλά. Γεια σου, Γιάννη. Αυτό το ο κωδικός που βγαίνει, Γιάννη, στο σχηματάρι, έχει να κάνει με τη μηχανή σου. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ, Πέτρο. Ευχαριστώ, θα τα πω τα μηνύματα εγώ τώρα. Καλημέρα, Δήμητρα. Στο μακροχώρι Ημαθίας. Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα, Δημήτρη. Α, τώρα μου το στέλνεις από εκεί. Με τη φωτογραφία, πας για δουλειά στον ασπλόπυργο. Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα στην αγαπητή Ελένη. Χρόνια πολλά στην Εφημία. Εφημία, όχι Ευθυμία. Εφημία που γιορτάζει σήμερα, ε. Η Αγία Μεγαλομάρτης και Πανέφημος Εφημία. Κάπου έχει, νομίζω, πού έχει Παναγιώτη, πού έχει πανηγύρι. Πού?
1: Στη Νέα
0: Χαλκιδόνα. Από εκεί πας εσύ. Α, από εκεί είναι το σπίτι σου. Α, okay. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες κυρίως. Νηστεία και περισυλλογή σήμερα, 7 και 8 ανατολή του ηλίου. Και δύσεις στις 7 και 33. Όσο πάει και μικραίνει η μέρα. Α, πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Μ' αρέσουν εμένα αυτά, να ξέρετε. Καλημέρα στα μηνύματα που στείλατε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, γιατί ο Πέτρος εδώ έχει το έρμος κάθε μέρα και εγώ όλα τα ξεχνάω. Η Έφη στη Ζωφριά, καλημέρα. Στην Άννα στο Παγκράτη, την Ελένη στην Καβάλα, την Ηρώ στο Γκίζι, την Αφροδίτη Σταυριλίσια, τον Νικό, τον Στέφανο στο Γέρακα, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, το Μαστροντίνο στο Γαρδίκι. Πού είναι ο δικός μου στο Ξυλόκαστρο. Α, μ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσουν οι απουσίες. Τα κοπείτε σε απουσίες, θα το ξέρετε. Καλημέρα, Σπασία. Τι γίνεται. Σπασία, να ξέρεις, έχεις το όνομα της νύφης μου. Νάθωμα. Τι να θες φωτογραφίες. Στην Αυστραλία. Α, πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Θοδωρή μας κάλεσε δύο φορές τηλέφωνο, δεν σου απαντήσαμε. Σου κρατάμε μούτρα. Ξέρεις, δεν μπορώ να απαντήσω στο τηλέφωνο αυτό. Έτσι. Λοιπόν, να πω καλημέρα στον Παναγιώτη από την Καλαμάτα. Μου στέλνει και ο Παναγιώτης φωτογραφία με τις τιμές στα καύσιμα. Υπερίπτανται. Συσκέψη επί συσκέψεων, λέει, μαθαίνω στο Μέγαρο Μαξίμου, τι θα γλώσεις, μαθαίνω. Αλλά μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Ας πέσει λίγο, ρε παιδί μου, λίγο ΦΠΑ, λίγο. Όσο πατάει η γάτα. Τη γάτα τη μαύρη την είδατε στο στούντιο του Sky το πρωί. Α, δεν την είδατε. Αν δεν την είδατε, χάσατε. Καλημέρα, Λάζαρε. Μου έχει στείλει φωτογραφία του ο Λάζαρος πρωί-πρωί στην Κηφισιά για δουλειά. Περνάμε, λέει, τα έξυπνα ρολόγια του ΔΔΕ. Ωραία, επιτυχία μεγάλη. Ήρθαν απέναντι, πάω και τα κοιτάω, να ξέρεις, Λάζαρε. Μ' αρέσουν, ανάβουν κάτι λαμπάκια κλπ. Είναι πολύ ωραία. Δεν αλλάζουμε με τίποτα εμείς. Λοιπόν, πολύ ωραία. Okay, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Sky 100,3.

0: σκάουτ για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Ήλιο, η Γαλλία, τα γερμανικά βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα δει στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

Των απολογιών των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη που κατηγορούν. Στις 3.30 τα ξημερώματα ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα. Νωρίτερα στις 2 ολοκληρώθηκε η απολογία στον ανακριτή του γιατρού και ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρείου στο Κολωνάκι. Η κατηγορούμενη γιατρός απολογήθηκε στον ανακριτή επί 8 ώρες και βγήκε από το ανακριτικό γραφείο στις 10 το βράδυ. Αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει το θάνατο του τραγουδιστή. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3% με τον Brent να διαμορφωθεί. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για την ώρα κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Η αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε ντρόν που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη πριν αυτό εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από την Ιερίπολη της Μέκκας. Ωστόσο, αξιωματούχος των Χούθη απέρριψε την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκκας ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα. Ακόμη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διαγεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΕΔΙΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν αφελώς υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Σήμερα δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 34 λεπτά μετά τις 6. Εντάξει, καλό είναι ότι αλλάζει ο καιρός, γιατί σας βλέπω ότι κάποιοι θέλετε, κάποιοι δεν θέλετε, δεν είναι άσχημο να φύγουμε και λίγο από αυτή την ιστορία. Μέσα στα σπίτια έχουν γίνει φούρνοι, φούρνοι, φούρνοι, δεν είναι, επεξεγέλασε. Εν τω μεταξύ με πήρε τηλέφωνο ο δικός μου που κάνει service στο air condition και μου λέει, ξέρω, εντάξει, ένα ποσό, τα κλασικά ποσά τέλος πάντων που ζητάνε για το ακοντήσιο, μου λέει, έχουμε αλλάξει, μου λέει, και φίλτρα, αμάν, αμάν, αμάν. Όταν άκουσα φίλτρα, με έπιασε ψυχή μου. Του λέω, πρέπει, πρέπει, μου λέει, διότι δεν κάνουμε δουλίτσα μετά, είναι, λέει, επικίνδυνα τα πράγματα να αφήνεις τα φίλτρα τα παλιά. Πω, τι να κάνουμε, πρέπει να τα φτιάξουμε και αυτά, γιατί, παιδιά, αλίμονό μας, ε? Τα έχουμε όλα, έχουμε και αυτά τώρα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, θέλω καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος μιλεί στο κεραμικό ότι γίνεται μια μεγάλη ανάπλαση του αρχαιολογικού χώρου. Καταλαβαίνω, λέει, ότι δεν πουλάει. Ωστόσο, λέει, από εσάς αναμένουμε μεγάλη δημοσιότητα σε ένα τόσο μεγάλο

έργο το οποίο πρέπει να επισκεφθούμε όλοι. Ίσως λέει έχει αναφερθεί και το έχω χάσει, αλλά σίγουρα δεν έχει πάρει τη δημοσιότητα που αρμόζει. Έλεγα νωρίτερα στον κύριο Γιαννίρη, τον συνάδελφό μου, επειδή εγώ δεν είμαι. Είμαι λίγο σταθερός στα δρομολόγια που κάνω, ενίοτε όταν πρέπει να κάνω και κάποια ραντεβού τέλος πάντων. Αλλά βλέπω κάποιες φωτογραφίες από τη χθεσινή επίσκεψη εκεί του Πρωθυπουργού. Η νέα όψη του κεραμικού έχει πάρα πολύ. Δεν την ξέρω την περιοχή όμως, σας ξαναλέω, δεν είμαι ειδήμων επί των περιοχών αυτών εκεί πέρα. Οι νέες εγκαταστάσεις πάντως και τις φωτογραφίες που βλέπω από το υλικό το οποίο δόθηκε εκεί είναι εξαιρετικά. Και ο χώρος, ο επισκέψιμος χώρος, ο οποίος έχει διευρυνθεί περίπου κατά 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Και μάλιστα λέει έχει πάει και σε μια περιοχή που ήταν απρόσιτη, λέει, στο κοινό. Έχει σημαντικά μνημεία, θα μου πεις που δεν υπάρχουν μνημεία ψάλτη, σωστό και αυτό δίκιο έχετε. Ο κεραμικός διαθέτει, λέει, σημαντικά μνημεία για την κατανόηση της τοπογραφίας και την εξέλιξη της Αθήνας, όπως είναι, λέει, το Θεμιστόκλειο τείχος, το Δίπυλο, η Ιερά Πύλη, η Κήτη του Ριδανού ποταμού και το σημαντικότερο οργανωμένο νεκροταφείο της αρχαίας πόλης, με εξαιρετική σημασία ταφικά μνημεία. Τι να πω, δεν ξέρω, μπράβο. Έχουμε, τι να πω. Ως χώρα έχουμε πράγμα μπόλικο, η αλήθεια είναι. Και έχουμε μαύρα μεσάνυχτα. Εγώ δηλαδή, μην το πω, γενικά δεν είναι. Εντάξει. Μαύρα μεσάνυχτα. Εγώ έχω μαύρα μεσάνυχτα. Δηλαδή, επί των ζητημάτων αυτών δεν γνωρίζω. Καλημέρα, Δημήτρη, τα πάμε και από την άλλη μεριά. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα. Βροχούλα μου, λέει, στην Ηλίκη και θερμοκρασία 17 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία. Ο φίλος μου εδώ από την Καλλιθέα, καλημέρα. Κόμματα πιάνονται, λέει, με τις δίθεν συνεργασίες αλλά και σοβαρά θέματα, κυρίως με θέματα ανεργίας. Όλα αυτά φέρνουν αμφιβολίες, λέει ο φίλος μου εδώ, στους πολίτες. Και να πούμε ότι πάντα θυμόμαστε, λέει, τη διακυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα που άλλα έλεγε και άλλα έκανε. Κάτι βέβαια που κάνει μερικώς και η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, αυτά θα φύγουν γιατί έρχεται ένας μεσσίας και κίνδυνος, λέει, και θα σταματήσουν οι φλιαρίες. Η αλήθεια πάντως είναι, με αφορμή τώρα το μήνυμα εδώ του φίλου μου από την Καλλιθέα, ότι στην κυριολεξία καίγεται ο τόπος. Δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Τα εκτενόμενα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε την ενεργειακή κρίση, η οποία ακουμπάει όλο τον πλανήτη. Και καταλαβαίνετε τώρα τι στοιχήματα πέφτουν και τι εννοώ τι στοιχήματα. Με την έννοια, ρε παιδί μου, του πώς θα ανταποκριθούμε ως κοινωνία και ως ήπειροι. Η Ευρώπη, η Αμερική, η Λατινική Αμερική κλπ. Κλπ. Η Αυστραλία. Και καλημέρα να πω στη φίλη μου την Πόπη στην Αυστραλία που μας παίρνει στην Αδελαίδα, αν δεν κάνω λάθος τηλέφωνο, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ενώ λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα, βλέπω, ρε παιδί μου, το πολιτικό υλικό. Θα μου πεις και τι να κάνει το πολιτικό υλικό, πρέπει να με κάποιον τρόπο να πει τα δικά του, τα ζητήματά του. Έβλεπα, ας πούμε, χθες με αφορμή ένα σοβαρό θέμα, το οποίο έδωσε κάποιες εξηγήσεις εδώ στο Sky, στον Άρη, τον πρωτοσάλτε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας. Σοβαρό θέμα, σοβαρό, όντως σοβαρό θέμα. Έβλεπα μετά την δήλωση που έκανε ο κύριος Πάνας από το Πασόκ ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα είναι ένα κέντρο αριστερό κόμμα. Έτσι είναι, αυτό είναι. Γιατί κάπως υπόθηκε για τη συνεργασία κλπ. Να ξέρετε, απλά και κατανοητά, για να μην ξεφεύγουμε της ιστορίας, ότι ο λαός θα κρίνει την ημέρα της κάλπης. Θα μου πεις και πώς θα κρίνει ο λαός, εσύ ψάλτη. Όπως κρίνει κάθε φορά. Όταν έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, που λέω κι εγώ, θα ανοίξουν οι κάλπες, θα πάμε, θα πούνε οι πολιτικοί, τώρα μιλάει ο λαός. Και το βράδυ θα αρχίσουν τα όργανα. Και ποιος και πού και διότι και τι θα κάνουμε και η επόμενη μέρα κλπ. Έτσι γίνεται πάντα. Εκτός κι αν έχουμε κάποια έκπληξη όσον αφορά το πρώτο κόμμα σε σχέση με τη διαφορά του με το δεύτερο κόμμα κλπ. Αλλά πρέπει να δούμε τα μεγάλα. Και τα μεγάλα τα οποία έρχονται μπροστά μας σε κύματα, αλλά το ύψος των κυμάτων είναι πολύ ψηλό, είναι τα της οικονομικής κρίσης, τα οποία είναι εδώ και σε μας. Και μην ακούτε ότι okay, τα ομόλογά μας είναι καλά, είμαστε καλύτερα από τη, τέλος πάντων, τη Βρετανία, είμαστε καλύτερα από την Ιταλία, καλά καλύτερα είμαστε, αλλά δεν είμαστε στα ίδια επίπεδα. Και επειδή εμείς έχουμε ακόμα μια κρίση την οποία την κουβαλάμε, και εχθές, να σας πω την αλήθεια, συνομίλησα με έναν οικονομικό, κάποια στιγμή θα τα πούμε και στο
ραδιόφωνο, έχουμε συνεννοηθεί

Σήμερα λοιπόν να βάλουμε στη συζήτηση λίγο τι χρωστάμε, ρε παιδί μου, πώς γίνονται τα πράγματα αναφορικά με τα χρέη μας. Και μου έλεγε λοιπόν ότι το 6, έτσι, μάλιστα, το 33 λοιπόν, μύρια χρήση λογαριασμού και πρέπει να εξυπηρετηθεί. Γι' αυτό ενδεχομένως πληρώνουμε και κάποια ποσά εμείς για να μειώσουμε το ποσό αυτό, ε. Η Τόκη λοιπόν από το 33, που σήμερα πληρώνουμε 5, 5,5, 6 δισεκατομμύρια, τόκους, ε, θα πάνε 13 έως 15 δισεκατομμύρια. Το χρέος λοιπόν, σταδιακά, που πρέπει να το αποπληρώσουμε εμείς μέχρι το 2070. Θα μου πεις 2070, ψάλτη, θα βλέπουμε τα ραδίκια ανάποδα. Σωστό, αλλά κάποιοι από πίσω θα πληρώσουν λογαριασμούς. Θέλω να πω, με λίγα λόγια για να μην σας ζαλίζω πρωί-πρωί, ότι δεν είναι και τόσο όλο και κάτι, και γίνονται όλο και πιο δύσκολα τα πράγματα. Και σε εμάς και στην Ευρώπη. Αλλά μην το ξεχάσω, σήμερα έχουμε την Ούρσουλα. Είχαμε καιρό να την ασχοληθούμε με την Ούρσουλα. Την γνωστή Φόντερ Λάιεν, μια βούνταμπα. Η οποία θα μιλήσει, λέει, για την κατάσταση του έθνου, όχι του έθνου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε, λέει, 10 μέτωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο. Άμα 10 καλά είναι. Ο νέος προϋπολογισμός, για τον οποίο υπάρχει μια πολύ μεγάλη κόντρα, η κλασική κόντρα βορρά και νότου, ναι, που μάλλον, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, στο δεύτερο εξάμεινο του 27, που η Ελλάδα θα έχει την ελληνική, την προεδρία τέλος πάντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μας κάτσει να τον κλείσουμε τον προϋπολογισμό. Εννοώ τις γενικές οριοθετήσεις. Με τις Ηνωμένες που είναι μεγάλη επιτυχία. Τα χαμόλα, πασίνα και τσουβαλάτα. Να ξέρετε ότι η αιτία του κακού, μην το πείτε παρά έξω, είναι εκεί, απέναντι έρχεται. Όλα όσα έχουν ανοίξει. Θα μου πεις, κάποια στιγμή θα ανοίγανε ψάλτη. Μπορεί. Μετά έχουμε τα ζητήματα, λέει, με την Ουκρανία, που ούτε λίγο ούτε πολύ συμπληρώνει, λέει, 55 μήνες χωρίς να υπάρχει προς το παρόν εικόνα του πόσο θα διαρκέσει ακόμα. Περπατάμε για τον πόλεμο, συνεχίζουμε εκεί πέρα και με όλα τα υπόλοιπα. Στο τέλος του 25 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμπεριλάβει, λέει, ευρώ για την Ουκρανία. Να τη συνδράμουμε. Εγώ δεν λέω να μην τη συνδράμουμε, παιδιά, αλλά κάνουμε και εμείς μεταξύ μας. Μετά, λέει, τι γίνεται με τη διεύρυνση. Η Κροατία, λέει, ήταν η τελευταία χώρα η οποία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 13 χρόνια. Τώρα θα μου πεις, η διεύρυνση, μάρανε, ρε ψάλτη. Λέω, ρε παιδί μου, τα προβλήματα που έχει και τα ζητήματα. Μετά έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια. Η αιτία του κακού, μην το πείτε παρά έξω, είναι εκεί, απέναντι έρχεται. Όλα όσα έχουν ανοίξει. Θα μου πεις, κάποια στιγμή θα ανοίγανε ψάλτη. Μπορεί. Μετά έχουμε τα ζητήματα, λέει, με την Ουκρανία, που

τώρα με τη σειρά μου, παιδιά, αλλά κάνουμε και εμείς μεταξύ μας. Μετά λέει, τι γίνεται με τη διεύρυνση. Η Κροατία λέει, ήταν η τελευταία χώρα η οποία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 13 χρόνια. Τώρα θα μου πεις, η διεύρυνση, μάρανε ρε ψάλτη. Λέω ρε παιδί μου, τα προβλήματα που έχει και τα ζητήματα. Μετά έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια. Α, ενημερωνόμαστε από τους συναδέλφους του δικαστικού ρεπορτάζ. Πριν από λίγο προφυλακίστηκαν αναμενόμενο οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε αυτή την μαραθώνια απολογία τους. Αναμενόμενο ήταν. Με αφορμή όλα όσα δημοσιοποιήθηκαν, αρεστάτο, προσωρινή κράτηση. Ξαναγυρίζω στην Ευρώπη. Είπαμε, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακή οικονομία, άλλα μεγάλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Μετανάστευση. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι στα κάγκελα με το θέμα της μετανάστευσης. Το μεγαλύτερο, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, πρόβλημα είναι τα ενεργειακά και η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Α, σήμερα εντωμεταξύ έχει και Φέντε, έχει την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, η οποία άλλα θέλει ο Δονάλτιος, αλλά φαίνεται ότι θα ανέβουν, λέει, τα επιτόκια. Είναι τα ζητήματα της στέγασης, τεράστιο πρόβλημα στην Ευρώπη. Πώς κατάντησε έτσι η Ευρώπη, πρέπει να καταλάβω. Η κλιματική κρίση και βέβαια τα ζητήματα που κάποιοι λένε ότι υπάρχουν και με τη νέα γενιά, που είναι, ας πούμε, τι γίνεται και με τα κοινωνικά δίκτυα που έχουν μπλέξει τα παιδιά σε περίεργους δρόμους. Μάλιστα. Αυτά, λέει, είναι τα μεγάλα θέματα τα οποία θα πρέπει να δώσει απαντήσεις η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Σήμερα νωρίς το πρωί θα ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία. Να προλάβω να πω και κάποιες ακόμα καλημέρες πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί εδώ ο νεαρός θα παίρνει. Γεια σου, ρε Γιάννα, ρε. Βρέχει, καλά βρέχει. Μπράβο, ρε Σιγιάννη. Μπράβο, ρε Γιάννη, γιατί έχετε ανάγκη και εκεί πέρα, εκεί στο Λασίθι, έχετε ανάγκη από βροχούλα. Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα με τον τουρισμό, Γιάννη, δεν μου λες όμως. Καλημέρα, γειτόνισσα. Γειτόνισσα, μην το πεις ούτε του παπά. Που έκανε λίγο ψύχρα του παπά. Όσο όμως, όχι παραπάνω, μην το παρακάνουμε, έτσι. Ναι, κάτσε καλά, μπορεί. Θε διαφημίσει, περίμενα ένα λεπτό. Α, ο Τάκης τα έχει βάλει με το Χρυσοχοίδη και το Φλωρίδη. Εντάξει, ο ψήφιος. Καλά, αναμενόμενο ήταν. Κοίταξε, Τάκη. Όσο εκτίθεται κάποιος, δες το και από την άλλη πλευρά, τόσο αν δεν έχει να σου πει κάτι, τόσο περισσότερα λάθη μπορεί να κάνει. Για δες το λοιπόν και από την άλλη μεριά. Ένας φίλος ακροατής μου λέει, ο γιος μου 30 με πιέζει να φύγω από το σπίτι και να νοικιάσω αλλού, διότι δεν είναι φυσιολογικό να ζούμε μαζί. Α, έτσι πάει. Φύγε πατέρα για να μην μένουμε μαζί. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, γεια σου Χρήστο. Ο Χρήστος λέει το εξής για να κλείσουμε. Αυτό, λέει, που δεν αναδεικνύεται είναι, λέει, τα προνόμια των συντεχνιών. Όπως, λέει, πώς δίνεται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ιατρού. Άδεια ιατρίου μόνο με το πτυχίο ιατρικής χωρίς κλινική εμπειρία. Πώς δίνεται άδεια στο μηχανικό, λέει, και τεχνικό γραφείο χωρίς πρακτική εμπειρία από το ΤΕΕ με μια απλή εξέταση. Πουθενά άλλη στην Ευρώπη δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει, νομίζω, στους μηχανικούς. Δεν ισχύει αυτό. Για τους γιατρούς δεν ξέρω. Πρέπει να ρωτήσω γιατρό και να μας πει πώς παίρνει κανείς άδεια για το ιατρείο του. Κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Τι λέει εδώ ο κύριος? Παρατάθηκε, λέει, η έναρξη υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω της τράπεζας, αλλά να προσέξουν όλοι, λέει, τις λεπτομέρειες. Έτοιμο το σύστημα, λέει, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Κιμιονή. Βαγγέλη, καλημέρα στη Νέα Υόρκη. Άρα, Βαγγέλη. Λοιπόν, αυτοί, λέει, που έχουν γυαλισμένα και τεντωμένα μούτρα, πάλευκα δόντια και μαύρα μαλλιά ελέγχουν τους υπεύθυνους γιατρούς. Μήπως υπήρξαν και πελάτες στο παρελθόν? Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, λέει, τη λίστα των πελατών. Καλά, αυτό είναι, Βασίλη, προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει περίπτωση. Μα νομίζω ένας υπουργός ανακοίνωσε ότι με το που έγινε γνωστό η ιστορία και επειδή τον ήξερε τον γιατρό, τον πήρε τηλέφωνο για να τον ρωτήσει τι γίνεται. Καλημέρα, αγαπητή Μέρη από τα Βρυλίσια. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και όταν θα γυρίσουμε, έχουμε να κουβεντιάσουμε 2-3 πραγματάκια μικρά και μεγάλα, ωραία όμως, για την επικαιρότητα και τις δικές σας απόψεις κλπ. Τι διάβαζα. Μόλις 13.000 αιτήσεις, λέει, για τις 72 δόσεις. Δεν περπατάει. Τα ληξιπρόθεσμα, λέει, στην εφορία
είναι, κυρίες και κύριοι, τώρα θα σας ζαλίσω με τα δισεκατομμύρια, αλλά δεν πειράζει. 115 δισεκατομμύρια. 114,7 για την

0: ακρίβεια. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: House of Riches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches. Αποκλειστικά είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
7: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της άνθρας προβολές. Εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της και ακόμα για καθαρισμό αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για Post Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
12: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.

0: can get this.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα. 7. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 100,3 Τετάρτη σήμερα, 16η μέρα του Σεπτεμβρίου. Έχει μια δροσούλα η αλήθεια, είναι και εδώ στο λεκανοπέδιο. Καλημέρα να πω στη φίλη μου, μισό λεπτό, την Αγγελική, η οποία πηγαίνει Θάσο. Πάρα πολύ ωραία. Αγγελική μας, καλημέρα. Δράμα και καβάλα, καλός ο καιρός μας λέει, με 15 βαθμούς Κελσίου. Γεια σου Χρήστο. Ο Χρήστος είναι οδηγός φορτηγού και μέσω όλους τους επαγγελματίες οδηγούς. Παιδιά, καλά χιλιόμετρα, τα μάτια σας 14. Ο Αλέξανδρος από το σχολικό, οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν, αλλά η κίνηση χαμπάρει. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά ξαναλέω, κάτι πρέπει, δηλαδή, πώς υπάρχει. Κάποια στιγμή θα υπάρξει πρόβλημα, αν δηλαδή οι τιμές ανεβούν πολύ ψηλά και δεν υπάρχει ένας τρόπος, δεν ξέρω αν είναι το pass. Αλλά αν δεν υπάρξει ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτή η ακρίβεια, η οποία δεν είναι μόνο ελληνική, θα έχουμε θέματα. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, ο Θοδωρής μου λέει, αφού λέει το κράτος εισπράττει, αφού ανεβαίνει η τιμή του λίτρου, για ποιο λόγο να κατέβει? Διότι κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να εισπράττει, αγαπητέ Θόδωρε. Το κατάλαβες το ζήτημα αυτό. Σωστό είναι αυτό που λες ως επιχείρημα και αυτό ακούγεται βέβαια. Αλλά κάποια στιγμή, αν ανέβει πάρα πολύ ψηλά, απλώς θα κοιτάμε τα καύσιμα. Και κάτσε να δούμε, ξαναλέω, με αφορμή και τα γεγονότα που διαδραματίζονται εκεί με τους Χούθη που πάνε να κλείσουν και την Ερυθρά, αν θα έχουμε γενικότερα ποσότητα καυσίμων. Σας θυμίζω ότι χθες έγινε γνωστό ότι μια μεγάλη, η μεγαλύτερη εταιρεία Σαουδική Αραβία, η Αράμκο,

0: είπε ότι παιδιά τα συμβόλαια τα οποία έχουμε κλείσει δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω και να στείλω καύσιμα σε δηληστήρια της Ευρώπης. Αυτό είναι ένα θέμα. Καλημέρα Νίκο. Γεια σου ρε Νίκο. Φορτηγό Νίκο, ο Νίκος και από τον Μπραχάμι, Άγιο Δημήτριο δηλαδή, έτσι, μην μπερδευόμαστε κιόλας. Θα τα ξέρω χοντρικά στο Βοτανικό. Λοιπόν, τι θες τώρα πρωί πρωί ρε παιδί μου εσύ. Α, τόσο Εύδωρος ήρθε από το Ξυλόκαστρο. Καλημέρα Εύδωρε, χαιρετισμούς. Τι γίνεται στο Ξυλόκαστρο, φυσάει. Καλημέρα Θωμά. Α, και εσύ Ξυλόκαστρο Θωμά, τι γίνεται εκεί η περιοχή, πάρα πολύ ωραία. Ο Κώστας από την Πάτρα λέει με τούτη την ακρίβεια δεν ξέρω λίγο που θα πάμε. Πέρυσι λέει περπατούσαμε και φέτος λίγο που σουλάμε. Ωραίος, μ' αρέσει. Καλημέρα Θεόδωρε. Τροχαία τυχή. Εφημερίδα στη Βάρη λέει από εδώ και 1,5 μήνα για σημεία επικίνδυνα από ό,τι καταλαβαίνω. Εδώ αγαπητέ Θοδωρή, δεν έχει κανείς παρέμβει λέει για το ζήτημα αυτό. Καλημέρα. Μαρία, καλημέρα στο Περιστέρι. Χαίρομαι πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, να σας πω τώρα δύο πράγματα γιατί με ρωτάτε. Πολύ γρήγορα θα τα πω. Η φίλη μου η Σωσό μου κάνει μια έτσι, παράπονο από την Καλαμάτα, που βρέχει στην Καλαμάτα. Μου λέει τι γίνεται με τη δίκη στα Τέμπη. Ξεκίνησαν οι συγγενείς των θυμάτων να λένε αυτά που έχουν ζήσει. Χθες ήταν ο Παύλος Ασλανίδης, ο πατέρας του 27χρονου Δημήτρη και είναι και ο πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων. Ο κύριος Ασλανίδης είπε ότι ο γιος του κάηκε μαζί με άλλα 27 παιδιά και δεν υπάρχει κατηγορητήριο για έκρηξη και φωτιά. Και άσκησε κριτική στους χειρισμούς της έρευνας όπως έχει γίνει. Έχουμε ζητήσει εκταφή, έχουμε 4 απορρίψεις, ζητήσαμε τοξικολογικές, απεικόνηση, ιστολογικές. Νομίζω ότι κάτι βρέθηκε τώρα ως ένα εργαστήριο το οποίο μπορεί να κάνει αυτά που είναι να κάνουν στην Ολλανδία. Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στην καταστροφή βιολογικού υλικού με εντολή όπως κατέθεσε του εφέτη ανακριτή που είχε αναλάβει την ιστορία. Νωρίτερα κατέθεσε ο Δημήτρης Μπέζας, πατέρας της 20χρονης Φραντζέσκας, δείχνοντας τους κατηγορούμενους μια φωτογραφία της κόρης του, είπε «Εγώ έτσι σας την παρέδωσα, κούκλα. Θέλετε να δείτε πώς μου την παραδώσατε? Δεν θέλετε». Τόμο, εγώ δεν διάβασα μέσα κάτι που να γράφει τα αίτια που πέθανε η κόρη μου και ποιος ευθύνεται. Η μαμά της 20χρονης Φραντζέσκας, η κυρία Φωτεινή, αναφέρθηκε στο ηχητικό που ακούγεται η κόρη της και ήρθε στη δημοσιότητα μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα. «Ήμουν μια χαρούμενη μάνα», είπε χαρακτηριστικά, «και ξαφνικά το σπίτι μας έγινε νεκροταφείο και ζήτησε να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που πρέπει». Και τέλος, επειδή το παρακολουθώ το θέμα, η φωτιά στην Κόνιτσα είναι μια έρπουσα πυρκαγιά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ενώ έσβησε, γιατί έπεσε και βροχή εκεί στην Κόνιτσα, έρπουσα πυρκαγιά, έχουν καταστραφεί περίπου 1150 στρέμματα, η έκταση είναι μικρή, δεν πάβει όμως να είναι μια πληγή και εκεί στην Κόνιτσα, σε ένα υπέροχο μέρος. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να μιλήσουμε εκεί με τους ανθρώπους της Κόνιτσας, να δούμε τι γίνεται και πώς μπορούν τα πράγματα να αντιμετωπιστούν. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις γιατί τελειώσαμε για την πρώτη ώρα. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πάρα πολλά μηνύματα τα οποία στέλνετε. Απόλυτη την επικράτεια. Τώρα πήραμε φωτιά με το Viber, θα τα πούμε και αργότερα. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε 7 και 4 με θέματα της καθημερινότητας. Καλημέρα σας.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints. Never.

0: Η κορυφαία τραγουδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνο Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-3 και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Ergon Productions. Γιώργος Βάλαρης.
1: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
2: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή.
3: Πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη. Πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα πριν από λίγη ώρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο απολογούνταν όλη τη νύχτα στις δικαστικές αρχές. Προς το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3% με τον Brent να διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 107 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Η αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας αναχέτει οι αντάρτες Χούθη πριν αυτόν εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από την ιερή πόλη της Μέκκας. Ωστόσο, ο αξιωματούχος των Χούθη απέρριψε την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης της Μέκκας ένα παλιό και ξεπερασμένο ψέμα. Ακόμη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Προφυλακίστηκαν πριν από λίγη ώρα με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή. Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο απολογούνταν όλη τη νύχτα στις δικαστικές αρχές. Στις 3.30 τα ξημερώματα ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα, αφού νωρίτερα απολογούνταν στον ανακριτή. Οι δύο γιατροί επέρριψαν ευθύνες τους διασώστες του ΕΚΑΒ και επέμειναν σύμφωνα με πληροφορίες ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πέθανε στις 4:15 το απόγευμα και όχι νωρίτερα. Εντείνονται οι πιέσεις στην αγορά πετρελαίου. Τελευταία εξέλιξη είναι η αναστολή των φορτηγών Αραβίας προς την Ευρώπη, η οποία έρχεται λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο εκτός λειτουργίας μετά από επίθεση των υποστηρικών.

0: χρηζόμενων από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Brent να ξεπερνά και πάλι τα 109 δολάρια το βαρελί. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα 107 δολάρια. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον προς ώρας, κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες τόσο για το αργό όσο και για τα δηλισμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, ωστόσο, είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα που έχουν ήδη καταγραφεί. Η κρίσιμη κατάσταση στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό του στενού Μπάμπ ελ Μαντέμπ βρέθηκε στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης χθες του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα καταδίκασε τη διεύρυνση των εχθροπραξιών στην Ιεμένη και τις επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία, επισημένοντας ότι οι αντάρτες Χούθη συνεχίζουν τη στρατιωτική κλιμάκωση, φέρνοντας την Ιεμένη στο χείλος μια σύγκρουση πλήρους κλίμακας. Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά, ζήτησε την άμεση και ανεφορον πάυση της στρατιωτικής κλιμάκωσης και την κυβέρνηση της Ιεμένης, υπογράφει, επισημένοντας ότι πρόσφατες επιθέσεις έχουν επλήξει και ελληνόκτητα πλοία. Στην πολιτική επικαιρότητα, επιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην προσωπική θέση του να επιδοτηθεί η εργασία και όχι σκάει στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν οι σχετικές δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας. Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, δεν είναι θέση της κυβέρνησης και δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Να τον ακούσουμε.
1: Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση στην κυβέρνηση. Το ξαναλέω, είναι μια ταυτοτική προσωπική θέση, γιατί εγώ θέλω να πολιτεύομαι με τα ένσημά μου, με τις απόψεις μου και βέβαια με προμετωπίδα το πρόγραμμα το οποίο θα έχει η Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι αυτό το οποίο θα αποφασιστεί. Και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο σχεδιασμό. Αλλά συγγνώμη, όταν ένας άνθρωπος βάζει το όνομά του σε ένα ψηφοδέλτιο, έχει και μια ύπαρξη.
2: Πρέπει να κλείσω
1: και προσωπικότητα και οντότητα. Και τελευταίο, αυτό που είπατε, το ίδιο το Πασόκ στο πρόγραμμά του το 2018 έχει μια ανάλογη πρόταση.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε στον Sky πως κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν δημιουργήσει τάση μέσα στο κόμμα, οργανωμένη πλειοψηφικά, για τον περιορισμό της διάρκειας χορήγησης του επιδόματος. Επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, ζητώντας της να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Δενή σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Πρόσθεσε ότι σε κάθε περίπτωση είναι σχέδιο αντεργατικό και απάνθρωπο.
3: Δεν πρόκειται για άποψη Μαρινάκη, προσωπική άποψη. Καταρχάς, πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του κ. Μαρινάκη. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
0: Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε τα 33 υποαναθεώρηση άρθρα, καθώς επίσης και 5 ανεξάρτητοι βουλευτές. Κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τη λήξη της βάρδιας έχει ανακοινώσει η ΑΔΔ, η οποία έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Οι παρεμβάσεις στον κεραμικό έχουν ήδη αποδώσει, συμβάλλοντας ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους ξένους επισκέπτες, αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας χθες το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για το εύρος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, επισημένοντας ότι διατίθεται 350 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερο από 100 διαφορετικά έργα.
4: Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα από τα οποία είναι και το έργο το οποίο βρισκόμαστε σήμερα, ολοκληρώθηκαν με πολλή προσπάθεια εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, χωρίς τελικά να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Και αισθανόμαστε και εμείς δικαιωμένοι, διότι κατευθύναμε σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μεγάλα έργα εθνικής εμβέλειας, τα οποία αφορούν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Και νομίζω ότι αυτή η περιήγηση την οποία κάναμε σήμερα, παρά τον βροχερό καιρό, μας κάνει να αισθανόμαστε απολύτως δικαιωμένοι ότι αυτές οι σημαντικές παρεμβάσεις τις οποίες κάναμε έπιασαν τόπο, ώστε ο μοναδικός αυτός χώρος να γίνει περισσότερο γνωστός όχι μόνο στους επισκέπτες αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους. Διότι πιστεύω ότι και πολλοί Αθηναίοι ακόμα δεν γνωρίζουν τον ίδιο τον πλούτο της πόλης στην οποία κατοικούν. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να ξανακάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια εμείς οι ίδιοι.

0: πρώτα απ' όλα να γνωρίσουμε την πόλη μας. Αυτό πια γίνεται πολύ πιο εύκολο.
1: Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που την κρατούν πίσω, τόνισε ο Κυριάκος Περακάκης κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στο Βερολίνο. Μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τον ομολογό του, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Γερμανία με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί θα καταφέρει να απαντήσει στο λαϊκισμό. Όπως η Γερμανία χρειάζεται μια ισχυρή Ευρώπη, έτσι και η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή Γερμανία, τόνισε ο Κυριάκος Περακάκης.
2: Συζητήσαμε για το πώς η Ευρώπη πρέπει να αναπτυχθεί, πρέπει να κάνει μεταρρυθμίσεις. Συζητήσαμε για τη Γερμανία. Σε μία φράση θα πω ότι η Ευρώπη χρειάζεται τη Γερμανία και γερμανίζω τον καγκελάριο τον κύριο Μέρτς και τον αντικαγκελάριο τον κύριο Κλίνγκμπελ, όπου θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε για τη στρατηγική του Eurogroup και για την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων που έχουμε μπροστά μας.
1: Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρονταν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, από την Ελλάδα συμμετείχαν 6.858 μαθητές από 229 σχολεία. Με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες, ανεξαιρέτως τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για τη μόρφωση κάθε μαθητή. Ακόμη μια εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ στην Αττική εξαρθρώθηκε από την αστυνομία με τη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε πάνω από 80.000 ευρώ. Στους λοκρούς φθιότητα συνελήφθη 19χρονος, ενώ ένας 25χρονος αναζητείται με το πρόσχημα ότι ο ένας ήταν λογιστής και ο άλλος αστυνομικός, επιχείρησαν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από πολίτη στην Αταλάντη, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την απάτη τους. Στη Βιωτία ταυτοποιήθηκε και 45χρονος που απέσπασε τον περασμένο Αύγουστο 400.000 ευρώ απολικιωμένη προσποιούμενος τον λογιστή. Ποσότητες κοκαίνης και κάναβης αλλά και συσκευές κινητής τηλεφωνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε τρία κελιά στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Συνελήφθησαν πέντε έγκλησεις του καταστήματος, οι οποίοι διακινούσαν από κοινού τα ναρκωτικά σε άλλους κρατούμενους. Επιπλέον συνελήφθη σοφρονιστικός υπάλληλος να κατέχει αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάναβης, το οποίο και κατασχέθηκε. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, στην άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, προκειμένου να διερευνηθεί δικαστικά αν ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες υπογραφές που είχαν συμπεριληφθεί στην ιδρυτική δήλωση της Φωνής Λογικής, η οποία κατατέθηκε στον Αριοπάγο για τη συμμετοχή του κόμματός της στις εκλογές. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει απορρίψει τις καταγγελίες σε βάρος της, ενώ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την άρση της ασυλίας της, προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Κοινή προειδοποίηση κυβερνοασφάλειας εξέδωσαν η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ολλανδία, στην οποία περιγράφουν λεπτομερώς ένα λογισμικό υποκλοπής που, όπως ισχυρίζονται, χρησιμοποιείται από φορείς που σχετίζονται με το Ιρανικό κράτος για να στοχοποιούν τους. Σύμφωνα με την προειδοποίηση, το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να συλλέγει πληροφορίες από λίστες επαφών, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων, να καταγράφει το περιεχόμενο της οθόνης και να αποκτά πρόσβαση στο μικρόφωνο της συσκευής. 38 δισεκατομμύρια δολάρια έχει κοστίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο πόλεμος εναντίον του Ιράν από την έναρξή του, ανέφερε χθες η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι ακόμη και αν η ένταση της ένοπλης σύγκρουσης μειωθεί, ο λογαριασμός θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια τον μήνα.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 παρατέταρτο την Κηφισιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Sky. Για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα τη Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών που επικράτησε

0: 3-1 σετ της Σουηδίας για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν, Bet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Super Bet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Μελάνια, κυρίες και κύριοι. Θα αρχίσουμε από τον Πειραιά. Ήδη έχει αρχίσει να πυκνώνει η κίνηση από τον Άγιο Διονύσιο προς τον ΙΣΑΠ, προς τα τρένα δηλαδή, και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας. Ίδια εικόνα έχουμε και στην Πέτρου Ράλη από τη Θηβών προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Βεβαίως, πολύ αυξημένη και οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις είναι στις δύο εθνικές οδούς. Στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ανωδικό της ρεύμα, από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τη Λένορμαν, ανατμήματα, αλλά τείνει να γίνει ενιαία όλη αυτή η απόσταση των 6,5-7 χιλιόμετρων. Στην έτερη εθνική, στην Αθηνό Κορίνθου, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουδούρου, τη συνήθη εικόνα έχουμε και η σχιστού είναι κάτι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο αναμονής. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Ζούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Την Αττική σήμερα Τετάρτη. Συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Από το απόγευμα θα διαλυθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν στην Μπόφορ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 28 με 29 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, πιθανότητα βροχής και βαθμία βελτίωση. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα, λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, που δεν αποκλείται μάλιστα να είναι και τοπικά ισχυρές, κυρίως στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμία θα σταματήσουν, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση
3: Sky 100,3.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 19 λεπτά μετά τις 7, παιδιά, συννεφιά σήμερα. Ωραία είναι η συννεφιά, δεν είναι κακή. Που και που χρειάζεται καμιά συννεφιά. Εν τω μεταξύ, μας πήραν τηλέφωνο ακροατές, αναγνώστες, ωραίο, από την Αυστραλία και μας λένε ότι και εκεί, λέει, που είναι στο μετέχμιο μεταξύ χειμώνα προς το καλοκαίρι, άνοιξη, κάνει κρύο, λέει, ακόμα εκεί. Ωραίο, δεν είναι άσχημο. Γιατί το κρύο το αντιμετωπίζει, ξαναλέω. Με τη ζέστη τι κάνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι άλλα θέματα.

0: πω καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία στο Περιστέρι που μου έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Γεια σου Μπάμπη, από το Ξυλόκαστρο, καλημέρα. Καλημέρα από το εξωτικό Κιλκής, τον Παναγιώτη. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα Τασούλα στις Σέρες. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πάρα πολύ διότι μέσω Viber τα λέμε πιο έτσι εύκολα. Θυμίζω 698-123-1003 είναι το τηλέφωνο, το κινητό ουσιαστικά. Δεν μπορώ όμως να σας απαντήσω, σας ξαναλέω, μόνο καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. Παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Κύριος Ευάγγελος Καζάκος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου. Το Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου. Τώρα είναι άλλα προβλήματα που υπάρχουν για να καταλάβετε. Ξεκίνησαν λοιπόν τα μαθήματα. Εκεί πρέπει να υπάρχει μια νοσοκόμα. Υπάρχει ένα παιδί το οποίο αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η νοσοκόμα, λέει, η οποία έχει διοριστεί στο Δημοτικό Σχολείο για να καλύψει το ωράριό της, πηγαίνει σε 3 σχολεία στην περιοχή. Βέβαια το παιδί το συγκεκριμένο έχει ένα ζήτημα, ξαναλέω, πιο σοβαρό που πρέπει να έχει μόνιμα μια νοσοκόμα στο σχολείο, για καλό και για κακό. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
1: Για την πρόσκληση και την ανάδειξη του θέματος.
0: Ευχαριστώ. Τι γίνεται λοιπόν τώρα εκεί πέρα? Υπάρχει ένα ζητηματάκι σοβαρό, δεν είναι μικρό, η αλήθεια είναι.
1: Είναι σοβαρό διότι υπάρχει γνωμάτευση από καθηγητή ιατρικής, δεσμού παιδιατρικής,
0: ναι,
1: του παιδών,
0: ναι,
1: ότι το παιδί χρειάζεται συνεχή επίβλεψη σαχαρό διαβήτη τύπου 1.
0: Ναι, άρα είναι ινσουλινοεξαρτώμενο το παιδί, άρα πρέπει να έχει μεγαλύτερη επιμέλεια όσον αφορά την,
1: ακριβώς,
0: το ζάχαρο.
1: Θέλει συνέχεια έλεγχο η γλυκόζη, θέλει, τέλος πάντων, υπάρχει αντλία έγχυσης ινσουλίνης.
0: Ναι.
1: Θέλει, εν πάση περιπτώσει,
0: μέρημνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σας πω, ο νοσοκόμος, η νοσοκόμα η οποία είναι στο σχολείο, καλύπτει και άλλα σχολεία στην περιοχή, σωστά?
1: Ναι, ένα συστεραζόμενο νηπιαγωγείο και ένα διπλανό νηπιαγωγείο.
0: Ναι, άρα δηλαδή είναι μακριά ή μπορεί να εξυπηρετηθεί το παιδί με το πρόβλημα το συγκεκριμένο?
1: Δεν είναι μακριά, αλλά πρέπει να υπάρχει συνεχής επίβλεψη. Ουσιαστικά και τα 3 παιδιά αυτά δεν έχουν επαρκή νοσηλευτική κάλυψη.
0: Άρα είναι 3 τα περιστατικά τα οποία πρέπει να...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν γίνεται να είναι σε 3 κομμάτια να είναι.
0: Σωστό.
1: Η νοσηλεύτρια.
0: Αυτό είναι για πρώτη φορά που συμβαίνει στο σχολείο, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω δηλαδή τα 3 παιδιά τα οποία πάνε στο σχολείο το συγκεκριμένο, στο 3ο δημοτικό, στην περιοχή του Ζωγράφου.
1: Ένα είναι στο 3ο δημοτικό.
0: Α, okay.
1: Μπορεί να υπάρχει και άλλο περιστατικό πιο ελαφρύ, δεν είμαι απόλυτα σίγουρο, στο 3ο δημοτικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και άλλα ζητήματα σε 2 νηπιαγωγεία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, σε άλλα σχολεία, με άλλες παθήσεις, σε άλλα παιδιά. Μιλάμε για 3 παιδιά.
0: Okay. Άρα εσείς ζητάτε λοιπόν να υπάρχουν 2 ή 3 νοσοκόμοι να καλύψουν
1: κανένα. Καταρχάς το ζητάει ο γιατρός.
0: Ναι.
1: Το βλέπει το παιδί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορούμε να αναιρέσουμε την ιατρική επιστήμη, κύριε Ψάλτη. Όταν υπάρχει αυτή η πάθηση και το υπογράφει ο γιατρός και λέει ότι πρέπει να έχει συνεχή επιβλέψη, διότι μπορεί να έχει ένα επεισόδιο. Τώρα μην.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται.
1: Αλλά για να το γράφει ο γιατρός αυτό, κάποιο λόγο έχει. Πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να αναιρεθεί από μια απόφαση ενός έστω ανώτερου εκπαιδευτικού της διεύθυνσης εκπαίδευσης. Δεν μπορεί να αναιρεθεί η ιατρική γνωμάτευση.
0: Υπήρξε αντίδραση στην όχληση που κάνατε γύρω από το ζήτημα αυτό, από τις υπηρεσίες που λέγεται?
1: Με τα πολλά έχουμε ένα ραντεβού την Τρίτη.
0: Okay.
1: Με την,
0: το παιδί έρχεται κανονικά σχολείο?
1: Ναι, ναι. Έχει δημιουργηθεί, τέλος πάντων, ένα πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Προσπαθεί η σχολική νοσηλεύτρια στη συνεργασία με τη διευθύντρια του σχολείου και τις προϊσταμένες με έναν τρόπο να το διαχειριστούν.
0: Okay.
1: Έτσι. Αλλά δεν είναι επαρκής νοσηλευτική κάλυψη, ούτε αυτό συνεπάγεται. Και εντάξει, έχουμε συνηθίσει σε κενά. Δηλαδή και φέτος υπάρχουν κενά σε παράλληλες στηρίξεις, σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, ζήτημα ένταξης.
0: Ναι, να σας πω, αυτά καλύπτονται στην
1: αλλά
0: πορεία.
1: Αλλά τώρα το έχουμε λίγο τερματίσει.
0: Ναι, αυτά τα
1: δηλαδή
0: κενά, μιας και μου δίνει την ευκαιρία από μια κουβέντα, τα κενά αυτά καλύπτονται στην πορεία της σχολικής χρονιάς? Δηλαδή, εντάξει, ακόμα επειδή είναι δεύτερη τρίτη μέρα που πάμε σχολείο τα παιδιά, στην πορεία καλύπτονται τα κενά αυτά τα οποία διαπιστώνετε?
1: Όχι, πέρσι, ας πούμε, στο σχολείο μου δεν ήρθε ποτέ ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής για το τμήμα ένταξης. Και δεν άνοιξε ποτέ το τμήμα ένταξης.
0: Αυτό
1: είναι
0: ένα θέμα. Είναι ένα θέμα αυτό. Δεν είναι μικρό, είναι θέμα, όντως. Για τα παιδιά.
1: Είναι συνήθις πρακτική, διότι δυστυχώς υπάρχει μια λογική εξοικονόμησης πόρων. Αυτό όμως γίνεται εις βάρος των

0: παιδιών μας, της εκπαίδευσής τους και πλέον και της ζωής τους.
1: Και το θέμα είναι καταρχήν η υγεία, να το βάλουμε κατά σειρά. Ναι, αλλά ναι. Βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα που λέτε είναι σοβαρά. Δεν είναι για να παίζουμε τα ζητήματα αυτά. Και τα παιδιά πρέπει, λόγω και των συνθήκων, να έχουν την επιμέλεια και τη συνδρομή που πρέπει να έχουν. Οφείλουν να έχουν δηλαδή, για να περπατάνε παράλληλα με τα υπόλοιπα παιδιά. Για να
0: ναι,
1: μην
0: υπάρχει και το ζήτημα, ας πούμε, της ισότιμης πρόοδος στην εκπαίδευση.
1: Αυτό συμφωνώ.
0: Διότι εκτός του ότι διακινδυνεύεται και καταλαβαίνετε και η παρουσία, καλά, οι γονείς καταλαβαίνετε έχουν ένα προβληματισμό έντονο, πάει μια εκδρομή στο σχολείο. Που θέλουμε να πηγαίνουν εκδρομές και είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η νοσηλεύτρια δεν θα μπορεί να πάει μαζί του, γιατί θα πρέπει να. Τα άλλα παιδιά που θα μπουν στην εκπαίδευση τι θα κάνουν. Άρα δεν θα πάει το παιδί εκδρομή.
1: Ενδεχομένως ναι, να μην πάει το παιδί εκδρομή.
0: Ναι, αλλά
1: δεν
0: είναι πρόβλημα. Καταλαβαίνετε.
1: Σωστά, δεν είναι λύση.
0: Αυτό,
1: ναι.
0: Έχει αντίκτυπο στην ψυχολογία του, το ότι θα αποκλειστεί, δεν θα συμμετάσχει σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δεν είναι απλά ζητήματα, κύριε Ψάλτη. Δηλαδή, δημιουργούνται ζητήματα στη σχολική κοινότητα, άβολα, και για του εκπαιδευτικού και για του γονεί. Γιατί πρέπει να το προστατεύσουμε αυτό. Αυτό το παιδί είναι πρωτάκιτο. Και έτσι το σχολείο τα ζητήματα.
1: Ευχαριστώ κύριε Καζάκο. Ευχαριστώ για την ειλικρινή την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ευάγγελος Καζάκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου. Τώρα, με αφορμή το περιστατικό αυτό, κάποιοι θα πείτε, ρε παιδί μου, είναι ίσονο σημασία. Δεν είναι τόσο απλό. Και ξέρετε, το γεγονός ότι χρειάζεται να υπάρχουν νοσοκόμοι πλέον, με αφορμή όπως εξελίσσονται τα παιδιά, οι νέες γενιές που έχουν κάποια προβλήματα εκ γενετής, πρέπει να το δούμε λίγο σοβαρότερα, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια νέα διευρυμένη χρωματική παλέτα έρχεται να ενισχύσει τις δυνατότητες των διακοσμητικών ακριλικών επικαλύψεων Acryl Deco της Ιζωμάτ, προσφέροντας σε αρχιτέκτονες, designer, εφαρμοστές και επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου 101 επιλεγμένες αποχρώσεις για διευρυμένων επιφανειών. Οι διακοσμητικές ακριλικές επικαλύψεις Acryl Deco συνδυάζουν σε ένα σύστημα τη δυνατότητα δημιουργίας απόλυτα λίων επιφανειών αλλά και ποικίλων τεχνοτροπιών, μεταξύ άλλων και της χαρακτηριστικής συστικής της πατητής της ημετοκονίας. Τα έτοιμα προς χρήση ακριλικά επιχρήσματα εφαρμόζονται σε δάπεδα, τείχους και χτιστά έπιπλα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, επιτρέποντας τη δημιουργία ενιαίων μονολιθικών επιφανειών της γλώσσας σε διαφορετικά στοιχεία του χώρου. Να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην κακείτε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης. Της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ.
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή.
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν. Αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Γράψει ιστορία. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από... Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κρατικό Γαλλικό Πτυχίο Νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου.

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Αυτόματα, ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Tier Soft One.
3: Περισσότερη Air Canada το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο στον Sky.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχή της υπαίσθητη ανακοπή στις 4 και 4. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Αμέσως μετά την είδηση, τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με το Brent να διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 107 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας, καθώς η χώρα διαθέτει από θέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες. Το πρόβλημα είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρει. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός είναι φώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΙ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founder και Women in Irun, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Βλέπω πλάνα στα κοινωνικά δίκτυα από ένα ελικόπτερο στο Λος Άντζελες. Ήταν ένα ελικόπτερο που κάλυπτε τις ειδήσεις στο NBC Λος Άντζελες. Κάλυπτε λοιπόν ένα θανατηφόρο τροχαίο, λέει, με λεωφορείο σε μια περιοχή εκεί που είχε και δυστυχώς ανθρώπινες απώλειες. Το ελικόπτερο λοιπόν, ενώ έκανε την κάλυψη του κλπ, έπεσε. Και έχει την κάμερα από μέσα που δείχνει. Καλά, δεν δείχνει. Απλώς χάθηκε εκεί που έβλεπε. Ακούγεις από μέσα φωνές κλπ. Θα τα δείτε αργότερα αυτό. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ως εικόνα, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σε λίγο θα πάμε να κουβεντιάσουμε γιατί το ζητήσατε εσείς και δεν θα είναι μια φορά που θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε και πάλι για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια με αφορμή την υπουργική απόφαση η οποία ήρθε και το γεγονός ότι θα μπορείς, φίλε ακροατή, χωρίς να έχεις φωτοβολταϊκά, να τοποθετήσεις, λέει, μπαταρίες στο σπίτι σου. Μπαταρίες, δηλαδή, περπατήσουμε σε αυτά τους καινούργιους μετρητές, ανάλογα με τις πιο φθηνές, δηλαδή θα ξέρεις από την προηγούμενη μέρα ότι κάποιες ώρες είναι, ξέρω εγώ, μηδενική η τιμή του ρεύματος.

0: να αποθηκεύεις ενέργεια, να τις χρησιμοποιείς τις ακριβές ώρες. Θα μου πεις, πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά, ρε Ψάλτη? Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Και γι' αυτό φώναξα λοιπόν έναν άνθρωπο ειδικό, τον κύριο Βαγγέλη Πάνο, ενεργειακός επιθεωρητής, στα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Έχουν βελτιωθεί κάποια πράγματα, από ό,τι διάβαζα τουλάχιστον, σε σχέση με αυτά που αρχικά υπήρχαν. Να δούμε πώς είναι η εγκατάσταση, πόσο κοστίζει ένα φωτοβολταϊκό, πόσο χρόνο κάνει για απόσβεση, τι σημαίνει αυτό για το λογαριασμό ρεύματος, για την, το μηνιαίο κόστος, δηλαδή πόσο ωφελείσαι, και γενικότερα ποιους αφορά όλη αυτή η ιστορία. Αφορά τους πάντες, όλα τα μπαλκόνια είναι τα κατάλληλα για να βάλεις φωτοβολταϊκά? Καλημέρα κύριε Πάνο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, οι Γερμανοί λέει το κάνουν εδώ και καιρό, τα γερμανικά νοικοκυριά, τα φωτοβολταϊκά. Και να σκεφτούμε ότι και εκεί δεν έχουν και πάρα πολύ ήλιο σε σχέση με εμάς. Εμάς μας συμφέρει γενικά να βάλουμε μια οικογένεια, να κάνουμε μια επένδυση? Και τι κόστος έχει αυτό, κύριε Πάνο?
1: Θα το χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι τα κλασικά φωτοβολταϊκά, που εδώ και χρόνια με διάφορα προγράμματα μπαίνουν σε κατοικίες. Ναι. Τα οποία είναι μεγαλύτερη. Ναι.
0: Αυτά τα βάζεις πάνω, τα βάζεις εννοώ στην ταράτσα ή τα βάζεις, ξέρω εγώ, στα κεραμίδια ή, ξέρω εγώ,
1: ναι,
0: ψηλά.
1: Ή και σε πέργολα ακόμα, ναι, και πάει λέγοντας. Αυτά πράγματι, λόγω της μεγαλύτερης ισχύως που έχουν, μπορεί να καλύπτουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό της κατανάλωσης του σπιτιού. Επομένως, οι λογαριασμοί να είναι πάρα πολύ χαμηλοί.
0: Ναι, καταρχήν, τι σημαίνει μεγάλο και τι καταρχήν εκεί τα πιο μεγάλα έχουν και μεγαλύτερο κόστος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σαφώς. Εδώ το συζητάμε. Όταν λέμε μεγάλα, αναλόγως και την κατοικία, μπορεί ένα σπίτι να θέλει 5 κιλόβατ, 10 κιλόβατ. Αυτά λοιπόν τα φωτοβολταϊκά έχουν μεγαλύτερο κόστος και αναλόγως αν έχουν και μπαταρίες είναι ακόμα υψηλότερο.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για κόστη που ξεκινάνε από τα 7-8.000 ευρώ και μπορεί να φτάνουν αναλόγω σε ένα πολύ μεγαλύτερο σύστημα και τα 20.000 ευρώ.
0: Ωραία,
1: των μπαταρίες.
0: Μισό λεπτό, επειδή αυτό είναι μεγαλύτερη επένδυση. Αυτή η ενέργεια η οποία παράγεται από αυτά τα φωτοβολταϊκά, μπορείς να τα ρίχνεις στο δίκτυο, οπότε θα χρειάζεται και άλλη διαδικασία, ή θα μπορεί να τα πηγαίνεις μόνο στις μπαταρίες που έχεις εσύ, που είναι άλλο πράγμα?
1: Η πρώτη, λοιπόν, αυτή η κατηγορία που λέμε, συνήθως είναι η κλασική περίπτωση με τις μπαταρίες, όπου ό,τι παράγουμε, το καταναλώνουμε, ό,τι περισσεύει πάει στις μπαταρίες για να το χρησιμοποιήσουμε αργότερα.
0: Μάλιστα.
1: Και αν περισσεύει κι άλλο, πάει στο δίκτυο με μια χαμηλή τιμή πώλησης. Αυτό λοιπόν θα πρέπει όμως να υπάρχει και ο χώρος για να γίνουν αυτά.
0: Προφανώς.
1: Που συνήθως είναι σε μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, γενικότερα σε όχι μεγάλες πολυκατοικίες, με τις πολυκατοικίες όπου δεν υπάρχει χώρος. Και εδώ πέρα λοιπόν βγαίνει το νέο πρόγραμμα που λέει φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ πέρα μιλάμε για πολύ μικρά συστήματα, μιλάμε για συστήματα που είναι γύρω στα 800 βατ, περίπου δύο πάνελ, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι.
0: Okay.
1: Τα οποία παρέχουν έτσι ένα χαμηλό ποσό ενέργεια στο σπίτι απευθείας. Την ώρα λοιπόν που καταναλώνουμε, παίρνουμε το μέρος αυτής της ενέργειας που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά. Και έτσι λοιπόν γίνεται μια μικρή ενίσχυση στην μείωση της κατανάλωσης.
0: Όταν λέμε μικρή ενίσχυση, πόσο είναι περίπου, στο λογαριασμό, πόσο?
1: Αναλόγως λοιπόν και την θέση των φωτοβολταϊκών, το πόσο σκιάζεται τη κλίση του και πόσο βλέπει ο ήλιος, μπορεί να είναι από 10 έως 20 ευρώ το μήνα.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Για μια μικρή έτσι ενίσχυση.
0: Να σας πω, αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά, τα μίνι φωτοβολταϊκά των μπαλκονιών, τι κόστος έχουν περίπου?
1: Κοιτάξτε, τώρα έτσι με βάση μια πρόχειρη έτσι έρευνα στην αγορά, μπορεί να βρει κάποιος από 800 μέχρι 1000 ευρώ με την εγκατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Να πάρει τα πάνελ, να πάρει τις διατάξεις που κάνουν τη μετατροπή της ενέργειας, τη σύνδεση με το δίκτυο του σπιτιού,
0: ναι,
1: τη βάση στήριξης και το κόστος της εγκατάστασης από έναν τεχνικό.
0: Ναι. Να σας πω, θέλει χαρτί από ειδικό, θέλει ας πούμε και από, πώς να το πω, θέλει και ένα χαρτί που να πιστοποιεί ότι το σύστημα του σπιτιού μπορεί να αντέξει αυτό? Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν και τέτοια χαρτιά, πρέπει να ενημερωθεί ο ΔΔΕ, τι γίνεται?
1: Πώς ναι, στην ουσία γίνεται μια ενημέρωση στο ΔΔΕ, υπάρχει μια, θα μας δώσουν και περισσότερες διευκρινήσεις, αλλά πρέπει να γίνει μια διαδικασία στο ΔΔΕ, πρέπει να ενημερωθεί ο ΔΔΕ ότι αυτή η παροχή της κατοικίας συνδέεται με φωτοβολταϊκό,
0: ναι,
1: γιατί πρέπει να υπάρχουν και οι διατάξεις που θα μπουν στο φωτοβολταϊκό, πρέπει να είναι κατάλληλες για να έχουν και θέματα ασφαλείας, ας πω, στην σύνδεση με το δίκτυο.
0: Ναι, για σιγουριά,
1: ακριβώς. Ακριβώς,
0: επίσης υπήρχε λέει και ένα τέλος σύνδεση, το οποίο δεν υπάρχει πλέον. υπήρχε ένα κόστος από ό,τι διαβάζω στα στοιχεία και τα δεδομένα σε σχέση με ό,τι αρχικά είχε υπολογιστεί για αυτά τα φωτοβολταϊκά τα μίνι, το οποίο πλέον δεν υπάρχει. Από ό,τι κατάλαβα αυτό

0: βοηθάει κιόλας, γιατί είναι μικρότερο το κόστος.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε για μικρές εγκαταστάσεις, ναι, και το κάθε κόστος επιβαρύνει.
0: Βέβαια, προφανώς. Να σας πω τώρα κάτι άλλο. Αυτά λοιπόν τα μίνι φωτοβολταϊκά δεν ρίχνουν στο δίκτυο τίποτα. Σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Επίσης, να σας ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί μου το λένε και ακροατές εδώ και μέρες που το κουβεντιάζουμε. Το δίκτυό μας αντέχει. Δεν μιλάω για τα μίνι φωτοβολταϊκά, λέω για αυτά που είπαμε στις πέργολες, στα ταράτσες κλπ. Το δίκτυό μας αντέχει όλα αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά να πέφτουν, να ρίχνουν ρεύμα, ή θα έχουμε τίποτα περίεργα?
1: Το δίκτυο, όταν δεν υπάρχει σύστημα αποθήκευσης και μπουν πάρα πολλά μικρά φωτοβολταϊκά που διαχέουν την περίσσια ενέργεια στο δίκτυο, θα έχουμε πρόβλημα. Σκοπός είναι όλα αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά να μπουν με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, που αυτό θα είναι το μεγαλύτερο όφελος για όλους.
0: Άρα
1: το
0: μεγάλο στοίχημα.
1: Αποθήκευση ενέργειας τοπικά.
0: Αυτό λέω. Το μεγάλο στοίχημα είναι οι μπαταρίες ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει να είναι ο συνδυασμός τους. Γιατί ένας για να μπορέσει να έχει μια αυτονομία, ας πούμε, στην ενέργεια και να μην πληρώνει μεγάλο λογαριασμό, θα πρέπει ότι παράγει την ώρα της, την καλή ώρα της ημέρας, υπερίσσεται, αποθηκεύεται και να τα χρησιμοποιεί το βράδυ. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν φωτοβολταϊκά θα έχουν όφελος. Διότι όταν αρχίσει λοιπόν και μειώνεται το ποσό της ενέργειας που χρειαζόμαστε το βράδυ για να καλύπτουμε τις ανάγκες μας, τότε μειώνονται και οι τιμές χονδρομορικής γενικά. Άρα το όφελος θα είναι ευρύτερο. Ακόμα και για αυτούς που δεν έχουν βάλει ακόμα.
0: Δεν θα εμπλέκονται καθόλου με την ιστορία αυτή, δηλαδή, θέλω να πω.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Άλλη ιστορία, αυτή με τις μπαταρίες χωρίς να έχεις φωτοβολταϊκά, έχει ενδιαφέρον, κύριε Πάνο?
1: Ναι, αυτό είναι καταρχήν το στοίχημα που θα πρέπει να βάλει το Υπουργείο και να το πετύχει. Είτε σε μεγαλύτερες κλίμακες, όπως κάνει η Βουλγαρία αυτή τη στιγμή με μεγάλα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε μεγάλα πάρκα, ας πούμε,
0: ναι,
1: είτε σε πολύ μικρότερα που μπαίνουν στα κτίρια, είτε σε κατοικίες, είτε στα επαγγελματικά κτίρια. Αυτό λοιπόν έχοντας έναν έξω μετρητή για κάποιες διατάξεις οι οποίες παρακολουθούν εκείνη τη στιγμή τις τιμές του ρεύματος, οι οποίες σύμφωνα με τα πορτογαλία τιμολόγια δίνεται ενημέρωση μία μέρα πριν για τις τιμές χονδρομπορικής, μπορούν να προγραμματίζονται ώστε τις ώρες που έχουμε χαμηλές τιμές χονδρομπορικής να γεμίζουν και να αποδίδουν την ενέργεια στο κτίριο στην εγκατάσταση το βράδυ που οι τιμές είναι πάρα πολύ πιο υψηλότερες. Επομένως, να έχουν το μέγιστο όφελος μέσω των πορτοκαλίων τιμολογίων πάντα.
0: Mm-hmm. Σήμερα βλέπω τις τιμές της χονδρομπορικής του ρεύματος 10, ακούστε τώρα φίλοι ακροατές, κύριε Πάνο, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 το ρεύμα κοστίζει 0. 0. Ψέματα, στις 4 κοστίζει 1 λεπτό. Αν είχαμε τους κατάλληλους, πώς το λένε, καταμετρητές, θα μπορούσαμε, λέω εγώ τώρα, αν είχαμε πάρει μπαταρίες, να φορτώνουμε τις μπαταρίες αυτές τις 4 ώρες, να τις γεμίζουμε, δεν κοστίζει τίποτα, θεωρητικά. Και μετά να τις χρησιμοποιήσουμε μετά. Γιατί μετά, ας πούμε, το βράδυ φτάνει 200, στις 11 ώρα το βράδυ η μεγαβατόρα κοστίζει 200.
1: Η Πορτογαλία τιμολόγια δίνεται ενημέρωση μία μέρα πριν για τις τιμές χονδρομπορικής.
0: Μάλιστα.
1: Μπορούν να προγραμματίζονται ώστε τις ώρες που έχουμε χαμηλές τιμές χονδρομπορικής να γεμίζουν και να αποδίδουν την ενέργεια στο κτίριο στην εγκατάσταση το βράδυ που οι τιμές είναι πάρα πολύ πιο υψηλότερες. Επομένως, να έχουν το μέγιστο όφελος μέσω των πορτοκαλίων τιμολογίων πάντα.
0: Mm-hmm. Σήμερα βλέπω τις τιμές της χονδρομπορικής του ρεύματος

0: Μηδέν. Ψέματα στις 4 κοστίζει ένα λεπτό. Αν είχαμε τους κατάλληλους, πώς το λένε, καταμετρητές, θα μπορούσαμε, λέω εγώ τώρα, αν είχαμε πάρει μπαταρίες, να φορτώνουμε τις μπαταρίες αυτές τις 4 ώρες, να τις γεμίζουμε, δεν κοστίζει τίποτα, θεωρητικά, και μετά να τις χρησιμοποιήσουμε μετά. Γιατί μετά, ας πούμε, το βράδυ φτάνει 200, στις 11 ώρα το βράδυ η μεγαβατόρα κοστίζει 212 ευρώ.
1: Ναι, σίγουρα. Δεν θα είναι τελείως δωρεάν. Μια μικρή χρέωση θα υπάρχει. Γιατί...
0: Προφανώς θα υπάρχει, αλλά δεν θα είναι 212.
1: Ακριβώς, σαφώς θα είναι πάρα πολύ μεγάλο το όφελος που θα έχει ο καταναλωτής με αυτή τη διαχείριση ενέργειας.
0: Ναι, ουσιαστικά και δεν θα πετάμε για την ενέργεια που παράγεται από τις ΑΠΕ, έτσι. Δηλαδή τώρα, τώρα την πετάμε. Τώρα την... Γιατί δεν μπορούμε να διαχειριστούμε.
1: Ναι, πάρα πολύ μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα κλείνουν, κόβουν, σταματάνε τη λειτουργία τους. Και δεν παράγουν άλλο τις ώρες που έχουμε πάρα πολύ
0: μεγάλη. Τι αέρα, το πετάμε. Αυτό καλή δουλειά. Ο κ. Βαγγέλης πάνω σε ελληνικά στα μπαλκόνια θα ξανακουβεντιάσουμε για τα φωτοβολταϊκά, να ξέρετε, διότι είναι πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα. Αρχίζουμε από την Κηφισίας. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας και στην Νέα Ερυθρέα υπάρχει ήδη πολλή κίνηση και στο Άλσος Συγκρού και στο ύψος του ΟΑΚΑ και με τα χαμηλά στην Πανόρμου. Άνοδος Κηφισού από τα ΚΤΕΛ με πολλή κίνηση. Κάθοδος Κηφισού ακόμα πιο δύσκολη. Από τη γέφυρα Μεταμόρφωσης αρχίζουν τα προβλήματα προς το Περιστέρι. Η άνοδος Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου ήδη έχει γεμίσει αυτοκίνητα. Πηγαίνουν σημειωτών δηλαδή τα αυτοκίνητα. Αρχίζει η Συγκρού να δυσκολεύει πολύ. Ο Σκαραμαγκάς, όπως τον περιμένετε, από το Ήλιον προς το Περιστέρι είναι ήδη γεμάτη. Κλείνουμε τους Αγίους Αναργύρους. Οι λεωφόροι Φιλής και Δημοκρατίας προς την πλατεία των Αγίων Αναργύρων είναι μποτιλιαρισμένες.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλώς ήρθατε στο φθινόπωρο, υποψιάζομαι, στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης. Και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είστε στην Nova. Κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς. Η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Μάλτα με τη Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, PEPA 22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή, το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων, ΑΚ 22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, αιτιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι

0: για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
4: ερχόμαστε.
3: Θοδωρής Μαμπακάρης.
4: Τάκης Γιαννούτσος.
3: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
4: Στο Sky 100,3.
5: Ισμένοι φίλοι μου, πολύ γρήγορα τώρα. Έχω δύο κατηγορίες μηνυμάτων με αυτά που κουβεντιάσαμε πριν. Πρώτο, πόσο θα κρατήσουν οι μπαταρίες, λέει, και κάθε πόσα χρόνια πρέπει να αλλάζουμε τα πάνελ. Νομίζω τα πάνελ δεν χρειάζονται και αλλαγή, αλλά οι μπαταρίες μπορεί. Και άλλοι φίλοι ακροατές, όπως ο Γρηγόρης και ο φίλος μου ο Στρατής, μου λένε ότι στη Γερμανία αυτού του είδους τα φωτοβολταϊκά, τα πολύ μικρά, δεν θέλουν τίποτα. Τα αγοράζεις, τα τοποθετείς, τα βάζεις στην πρίζα. Εδώ θέλεις, λέει, πώς το λέει, και εγκαταστάτη μηχανικό. Σωστή είναι και αυτή η παρατήρηση μεταξύ μας. Λοιπόν, τώρα πάμε για ένα άλλο θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το ακουμπήσαμε χθες με ένα σχολείο εκεί στην Ανατολική Αττική. Τι γίνεται λοιπόν με τον αριθμό των παιδιών που προς το παρόν δεν εξυπηρετούνται από τα δρομολόγια με την έναρξη της σχολικής χρονιάς? Κοντά μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, είναι η κυρία Ερικα Πρεζεράκου, είναι η εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα παιδείας της περιφέρειας, η οποία έχει αναλάβει όλη αυτή την ιστορία. Τα κουβεντιάζαμε και πέρυσι. Επαναλαμβάνω, πάνω από 2.000 δρομολόγια καθημερινά εξυπηρετούν τα παιδιά σε όλο το λεκανοπέδιο. Και πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με την κατηγορία, κυρίως στην Ανατολική Αττική, που παραμένουν ακόμα μετέωρα. Κυρία Πρεζεράκο, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή τα λέμε τακτικά γενικά με την έναρξη της χρονιάς, και ξέρω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που πολλές φορές από αστοχίες του συστήματος δεν προκύπτουν. Τι κάνουν καταρχήν, πόσο είναι τα δρομολόγια ή τα σχολεία που δεν εξυπηρετούνται ακόμα, κυρία Πρεζεράκο?
6: Τα δρομολόγια που δεν εξυπηρετούνται κυρίως σαν άγωνα δρομολόγια είναι στην Ανατολική Αττική.
5: Ναι.
6: Και αυτό έχουμε δύο σημαντικούς λόγους. Το ένα είναι ότι τα τελευταία 5 χρόνια υπάρχει μια ανάπτυξη περίπου 17% σε πληθυσμό εκεί. Έχει αυξηθεί, δηλαδή πάρα πολλές οικογένειες πηγαίνουν και μένουν στην Ανατολική Αττική, χωρίς όμως να υπάρχουν υποδομές ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως είναι οι μεταφορές μαθητών.
5: Okay.
6: Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς όπως και πέρυσι που κάναμε σχεδόν κάνουμε 100 διαγωνιστικές διαδικασίες, γιατί αυτό κάνει η περιφέρεια, διαχειρίζεται τα χρήματα του Υπουργείου Εσωτερικών και κάνει συνεχώς διαγωνισμούς ώστε να πάνε όλα τα παιδιά στο σχολείο. Έτσι και φέτος, τώρα δηλαδή Παρασκευή, έχουμε μια νέα διαπραγμάτευση αποκλειστικά για την Ανατολική Αττική, γιατί ουσιαστικά εκεί υπάρχει ένα θέμα. Οι υπόλοιπες σχεδόν περιοχές έχουν καλυφθεί.
5: Μιλάμε για πόσα σχολεία, πόσα δρομολόγια, πόσο είναι 100?
6: Είναι περίπου, λιγότερο από 100 είναι τα άγωνα δρομολόγια.
5: Ναι.
6: Σε μια βέβαια αντιστοίχηση, αν δούμε ότι όταν ξεκινήσαμε είχαμε περίπου 1.650 δρομολόγια, πέρυσι 2.000 δρομολόγια και φέτος 2.300, ενώ έχουμε καλύψει περίπου 650 δρομολόγια και τις ανάγκες των παιδιών που έρχονται, γιατί ξεκινάνε και καλύπτουν και τα ονάσια και τα ειδικά σχολεία που δημιουργηθήκαν.
5: Και τα μουσικά σχολεία που είναι.
6: Τα πειραματικά.
5: Να σας πω. Θυμάμαι και πέρυσι που το κουβεντιάζαμε, που μου λέγατε δύο παράγοντες που είναι δύσκολοι για να βρεθούν τα σχολεία, τα λεωφορεία. Η τουριστική περίοδος, η οποία απλώνεται.
6: Ναι, πάρα πολύ.
5: Έτσι, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οδηγοί. Και τρίτο, και τα οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή, μπορεί να γίνει μια καλύτερη οικονομική πρόταση από τη μεριά της περιφέρειας για να γίνει πιο θελκτικό το δρομολόγιο, για να έρθει μια εταιρεία να τα αναλάβει?
6: Είναι πολύ ωραία αυτή η ερώτηση. Όταν κάποιος έρχεται να πάρει ένα δρομολόγιο, αυτό συντονίζεται και ρυθμίζεται βάσει ενός μαθηματικού τύπου που υπάρχει στην Κία.
5: Ναι.
6: Δηλαδή, ανάλογα με τα χιλιόμετρα και τα χρήματα. Εμείς επειδή κάναμε τι μακρά δρομολόγια που είναι μέχρι 12.

0: 13 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Οπότε φέτος ούτως ή άλλως είδαμε κάποια δρομολόγια που είναι τροποποιημένα και εναρμονισμένα στην καινούρια.
1: Okay. Γιατί είναι όλα ανάποδα είναι.
0: Είναι ακριβά και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές, επειδή υπάρχουν ανάδοχοι που μπορεί να έχουν στον κεντρικό τομέα, δηλαδή ναι. δεν χρησιμοποιούνται πολύ. Εν τω μεταξύ έγινε και το εξής πέρυσι. Επειδή είναι τριετής αυτά.
1: Συμβάσεις.
0: Πέρυσι είχαμε και το θέμα με το ΚΤΕΛ, το οποίο ήταν ένας φορέας εκεί που πραγματικά εξυπηρετούσε ένα τεράστιο κομμάτι των μεταφοράς μαθητών
1: ναι.
0: στην Ανατολική Αττική.
1: Τώρα.
0: Όμως επειδή είχαν θέματα και δεν μπορέσανε, δηλαδή δεν είχαν τα έγγραφα προκειμένου να κατέβουν στο διαγωνισμό, ήταν ένα μεγάλο κομμάτι πέρυσι που ήταν και πλήγμα, δηλαδή εκεί στην Ανατολική.
1: Φέτος θα είναι τα ΚΤΕΛ μέσα.
0: Παρ' όλα αυτά, εμείς επειδή κάναμε κινήσεις και απευθυνθήκαμε στον ΕΔΕΑ και προσθέσαμε στο Μητρό μας 100 νέες εταιρείες αναδόχων.
1: Ναι.
0: Θέλω να πιστεύω ότι φοράμε τη φορά, γιατί εμείς δεν θα σταματήσουμε μέχρι να πάνε όλα τα παιδιά σχολείο. Παρότι πραγματικά έχουμε καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό, κάθε παιδί που είναι συνταγματικό το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο.
1: Προφανώς. Άρα, βλέπετε την Παρασκευή που θα γίνουν τελικοί διαγωνισμοί, ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των δρομολογίων να καλυφθούν.
0: Θέλω να είμαι αισιόδοξη, ναι. Δηλαδή, έτσι όπως έχει γίνει με τις τροποποιήσεις, πιστεύω ότι θα είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Φυσικά, αυτή τη στιγμή είναι και μια ευκαιρία να προσκαλέσω και οποιαδήποτε εταιρεία, γιατί αυτό είναι διαγωνισμός. Είναι ο οποίος θα κατέβει να κάνει μια προσφορά.
1: Προσφορά, μάλιστα. Ναι. Να σας πω για να κλείσουμε. Έχω ακούσει ότι υπάρχει μια. Να αξιοποιηθούν, αν δεν υπάρχουν οδηγοί από το στρατό, θα περπατήσει η ιστορία αυτή, πώς το βλέπετε.
0: Μακάρι. Αυτή
1: καλή υπάρχει, ιδέα είναι αυτή.
0: Υπάρχει, είναι πανευρωπαϊκό το θέμα με τους οδηγούς, αλλά πραγματικά χρειαζόμαστε. Δηλαδή έχουμε τύχει να μιλήσουμε σε εταιρείες οδηγούς. Οπότε είναι πιο πολύπλοκο. Από αυτή τη στιγμή 35.000 παιδιά μεταφέρονται από την περιφέρεια
1: Αττικής
0: καθημερινά και πιστεύω ότι σε επόμενες μία-δύο διαπραγματεύσεις θα έχει κάπως
1: καλυφθεί το θέμα και αυτό.
0: Αυτή είναι η πρόθεση.
1: Ευχαριστώ, κυρία Πρεζαρά.
0: Μέχρι εκείνη την ημέρα που θα ήθελα να με πάρει το τηλέφωνο για όλο το παιδί να πηγαίνει σχολείο.
1: Μακάρι, το εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, η κυρία Έρικα Πρεζεράκου, και τα παιδιά και τα σχολικά λεωφορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτη.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
7: Σπούδασε στο UNIQ Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύνδεδον τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Meeting.
9: Λογαριασμό
8: ενεργείο. Λογαριασμό ελευθερικά. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική Γράμματα Ασφάλισης και

0: δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην Ελία College. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Αρκετές καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο κατηγορουμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 το απόγευμα. Υποστηρίζουν ότι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ στις 4.21 και 6 λεπτά αργότερα έφτασε το ασθενοφόρο στο οποίο δεν υπήρχε φορή. Γι' αυτό το λόγο, όπως υποστήριξαν οι κατηγορουμένοι, οι διασώστες έβαλαν τον Γιώργο Μαζονάκη σε κάθισμα για να τον κατεβάσουν το ιατρείο διακόπτοντας την κάρπα. Σε ό,τι αφορά τα αλάρμ που έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης, φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει η φλέβα του ασθενή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής όρισε δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες για να καταθέσουν σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος πλάσμα αφαίρεσης. Εντείνονται οι πιέσεις στην αγορά πετρελαίου. Τελευταία εξέλιξη: η αναστολή των φορτώσεων στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, η οποία έρχεται λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από επίθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης. Αμέσως μετά την είδηση, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 3%, με τον Μπρέντ να ξεπερνά και πάλι τα $109 το βαρέλι. Αυτή την ώρα βρίσκεται στα $107,9. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει από θέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες τόσο για το αργό όσο και για τα διυλισμένα προϊόντα. Το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία ωστόσο είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα. Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τη λήξη της βάρδιας έχει ανακοινώσει η ΑΔΔ, η οποία έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρονταν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για τη μόρφωση κάθε μαθητή. Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα. Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 επιβαίνοντες και ένας τέταρτος να διακομιστεί σε νοσοκομείο χωρίς να είναι έως τώρα γνωστή κατάσταση της υγείας του. Η πυροσβεστική διευκρίνησε ότι έρευνα για το δυστύχημα διενεργούν η Υπηρεσία Ασφαλείας των Μεταφορών και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Στην αθλητική σας

0: ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 παρατέταρτο την Κηφισιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Sky. Για την πρεμιέρα της League Fest του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 τη Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Αγκαλιά με την παθλήματος είναι η Εθνική Σουηδία για την τέταρτη αγωνιστική. Τελευταίος αντίπαλος στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό και τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη που βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, οι Αφοί Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφοί Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης και συνεχίζουμε μαζί.
2: Είμαι ο Mag Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος, τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.

0: Χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλη η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτι, φουστά και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ, φροντίδα που αξίζεται. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Για στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, σεισμού και detailing. Ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Α 88,6.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 8. Και εμείς κάνουμε όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Πέμπτη, είμαστε μαζί στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε από τώρα και πάμε μαζί μέχρι και τις 9.30. Σήμερα Τετάρτη, 16 του Σεπτεμβρίου. Το ορτολόγιο μας πληροφορεί ότι είναι της Αγίας Εφημίας, της Αγίας Λουντμίλας και της Αγίας Μελιτίνης, της Μάρτυρος. Γιορτάζει η Εφημία, δηλαδή η Εφη. Η Λουντμίλα, παραδοσιακό, αστειεύομαι. Καθώς και η Μελίνα ή η Μελιτίνη. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδος του όζοντος. Η τρύπα του όζοντος, όταν τα καλά νέα υπάρχουν, δεν είναι είδηση. Υπάρχει μεν η τρύπα του όζοντος, αλλά έχει μικρύνει σε σχέση με κάποια χρόνια που ήταν ένα μεγάλο θέμα. Δεν θεωρείται είδηση και δεν το λέμε συχνά. Σήμερα επίσης είναι η Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας. Είναι αυτό που έχουμε αποκτήσει πρόσφατα στο νοσοκομείο της Καβάλας, στις στεφανιογραφίες, επεμβατική και εβδομάδα κινητικότητας. Δεν την τιμούμε, εννοεί κινητικότητα, έτσι, κυρίως με τα πόδια, με τα ποδήλατα και δευτερευόντως με τα αυτοκίνητα. Σαν σήμερα το 1835 ο Άγγλος φυσιοδήθης Charles Darwin, γιατί το κάνουμε και εδώ το αλλάζουμε, Κάρολος Δαρβίνος, φτάνει στα νησιά Γκαλαπάγκος, μια συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής, και στις 5 εβδομάδες της παραμονής του εκεί θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο, που θα του δώσουμε τέπειτα την αφορμή να διατυπώσει τη γνωστή θεωρία περί της φυσικής επιλογής των έμβιων όντων, της εξέλιξης δηλαδή. Σαν σήμερα ο Donald Duck, η διάσημη πάπια του Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά στα κόμικ εφημερίδων. Τώρα να πούμε λίγο για Donald Duck,

Για τα δικά μας παιδικά χρόνια, ναι. Για τα νέα παιδιά, τα νέα μικρά παιδιά, το γνωρίζουν άραγε. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Σαν σήμερα το 1967, ο Σπυρίδων Μαρινάτος, αρχαιολόγος, ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Ένας ακόμα λόγος, πέρα από την καλτέρα, να επισκεφτείς την Σαντορίνη. Σαν σήμερα, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει μια μεγάλη πορεία, αλλά όχι τώρα, μακριά πίσω στο χρόνο. Πριν από 50 τόσα χρόνια. Σαν σήμερα το 1970, στον πρώτο γύρο λοιπόν του κυπέλου πρωταθλητριών τότε Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός νικάει στο Λουξεμβούργο με 2-1 την Ζενές ΕΣ. Είναι η αρχή της μεγάλης πορείας που καταλήγει στο Λονδίνο, στο Γουέμπλεϊ. Τέλος, σαν σήμερα το 1982, ως πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα της Λιβάνου. Του Λιβάνου, συγγνώμη. Ο ηθικός αυτουργός κατηγορείται για αυτή την σφαγή, για αυτές μάλλον τις σφαγές, ο πρωθυπουργός τότε του Ισραήλ, αβόητος. Σαν σήμερα το 1977, πεθαίνει η Μαρία Κάλλας, η μεγάλη λυρική καλλιτέχνηδα. Δεν είναι αποτύπωμα μόνο έτσι στην Ελλάδα, είναι στην παγκόσμια τέχνη. Και να το πούμε και αυτό με την αφορμή, έρχονται καινούργια τραπεζογραμμάτια, δηλαδή χαρτονομίσματα ευρωπαϊκά, και θα έχει, λέει, προσωπικότητες από όλη την Ευρώπη. Μία προσωπικότητα που θα αποτυπώνεται στο 5 ευρώ, δεν είμαι σίγουρος. Εκεί το είδα την τελευταία φορά, τέλος πάντων, που το έτσι διάβασα. Είναι και η Μαρία Κάλλας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Παρά είναι φθινόπωρο, έχω να παρατηρήσω. Μήπως το πάμε λίγο απότομα. Προς τον καλό Θεούλη αυτό. Σήμερα θα έχουμε συννεφιά όλη την ημέρα. Δεν υπάρχει πιθανότητα βροχής. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Γενικά η κατάσταση είναι αυτή που σας έχουμε περιγράψει από την αρχή της εβδομάδας, με συννεφιές, βεβαίως και ημέρες όπως η μεθαυριανή που θα έχει ήλιο, αλλά και πάλι ανώτερο της θερμοκρασίας 26 βαθμοί. Που λέγαμε για το Σαββατοκύριακο δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο. Ένα και δύο βαθμοί Κελσίου. Τίποτα. Ένα και δύο βαθμοί Κελσίου.

Πάμε στα θεματάκια μας. Πάμε στα θεματάκια μας. 109 έφτασε. Το βαρέλι έφτασε. Η τιμή του βαρέλι. Δολάρια. Η τιμή του. Δολάρια. Λίγο διόρθωσε και τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι λίγο διόρθωσε και τώρα αυτή τη στιγμή. Να χαρούμε. 107. Ναι, να χαρούμε. Όλα αυτά γιατί... Και όλα αυτά μια συμμορία. Κάποιοι ξυπόλοιτοι όπως τους λέγανε. Κάποιοι που έχουν σμπαραλιάσει. Ένα οργανωμένο κράτο από τα πιο πλούσια κράτη, ένα οργανωμένο κράτο από τα πιο πλούσια κράτη στον κόσμο, στα Βραβεία. Σαουδική Αραβία. Υποτίθεται αγοράζουν και αγοράζουν και αγοράζουν. Αγοράζουν πολεμικό υλικό, σύγχρονες τεχνολογίες πολεμικές. Σύγχρονες τεχνολογίες πολεμικές. Να κάνουν ρεκομάντο, όπως λέμε κατά το κοινό λεγόμενο. Κάποιους αποφασισμένους, αυτό είναι η αποφασισμένους, αυτό είναι η αντάρτες, ονόματι Χούθη, από την Ιεμένη. Από την Ιεμένη. Έχουνε... Όλο το παραλιακό μέτωπο εκεί στην Ελλάδα. Έχουν καταστρέψει αυτόν τον περίφημο αγωγό. Έχουν καταστρέψει αυτόν τον περιφητικό με ερυθρά θάλασσα. Και εμείς τρέχουμε. Όπου εμείς και εμείς

η Ευρώπη. Τρέχουμε και έχουμε φτάσει στο σημείο άκουσον και έχουμε φτάσει στο σημείο άκουσον άκουσον. Έχουμε στρατηγικά αποθέματα. Έχουμε στρατηγικά αποθέματα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τα στρατηγικά αποθέματα για πολιτική δηλαδή. Στρατηγικά. Και μετά, αν κλείσει η κάνουλα, για να διορθωθούν αυτές οι ζημιές που έκαναν οι Χουθοί, για να διορθωθούν αυτές οι ζημιές που έκαναν οι Χουθοί, οι μέρες ή και εβδομάδες. Η πόρτα του φρενοκομείου, όπως λέμε επίσης. Του... Και έχουμε φτάσει στο σημείο 21ος αιώνας. Θα φτάσουμε και στα μέσα, σε λίγα. Ακόμα ασχολούμαστε με αυτά. Δεν έχει προχωρήσει η ανθρωπότητα. Ακόμα σκοτώνεται. Ναι. Εμείς, με αυτά που βλέπουμε, και στα βενζινά που βλέπουμε, και σε λίγο καιρό, και στις Αγγλίες, ότι έχει να κάνει με το πετρέλαιο, έχει να κάνει με το πετρέλαιο. Αν λέει τώρα ξεκινούσε η περίοδος, το λίτρο θέρμανση ήταν 90. Το πετρέλαιο. Ποιος άραγε θα πάρει πετρέλαιο. Να το κάνουμε είδηση. Να διακόψουμε το πρόγραμμα. Να διακόψουμε το πρόγραμμα. Να είναι ζωντανή η μετάδοση. Πάμε στα δικά μας. Έχουμε πολλά. Και σήμερα. Ξεκινώντας από το ενδιαφέρον και εμάς. Τα δύο αυτά τζιμάνια. Η γιατρή Κομπογιαννίδα, η κβαντική γιατρός από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Πανεπιστήμιο εκπαίδευση το πήρε. Δεν πήγε στη Χαβάη. Εκπαίδευση το χαρτί. Δεν πήγε στη Χαβάη. Το χαρτί. Και ο άλλος ο μετά τον Θεό. Δεν το ξεχνάω αυτό. Μου μένει. Δεν θα θυμηθώ. Δεν θα θυμηθώ ούτε καν το όνομά του σε λίγο. Οι απολογίες τους ολοκληρώθηκαν πριν από λίγη ώρα. Εξήμασα λέει τα χαράματα. Φανταστείτε. Η γυναίκα ή γιατρός, η γυναίκα κάποια στιγμή υποθύμησε από την ένταση. Από την ένταση. Κρατάμε αυτό που είπε, τι σας έχω κάνει, τι έχω κάνει αυτό που είπε, τι σας έχω κάνει, τι έχω κάνει και μετά τι μπορείτε να κάνει. Αλλά δεν τι έχεις κάνει. Και φυσικά όλα αυτή και έγιναν σωστά. Όλα αυτή και έγιναν σωστά. Για το θάνατο του Μαζονάκη φταίει το ΕΚΑΦ. Και για το θάνατο του Μαζονάκη φταίει το ΕΚΑΦ. Λίγο πολύ την υπόθεση την ξέρουμε. Υπάρχουν και κάποια υπόθεσεις. Ένα από αυτά είναι πως έρχονται στην Ελλάδα τέτοιου είδους μηχανήματα να λειτουργούν σε ιδιωτικούς χώρους. Μόνο σε δημόσια νοσοκομεία με ανάλογες ειδικότητες. Και εδώ είναι οι εταιρείες ιατρικών μηχανημάτων. Η ΑΔΕ λέει, κάνει φίλες και φτερό τέτοιου είδους εταιρείες. Ο κύκλος εργασιών τους είναι τεράστιος. Ο κύκλος εργασιών τους είναι τεράστιος. Επίσης πολλά. Και τα κέρδη τους επίσης πολλά. Είναι μόνο εδώ, είναι παντού. Φανταστείτε. Δεν είναι μόνο εδώ, αλλά βγαίνει από αυτή την τραγωδία. Έφυγε, αλλά βγαίνει από αυτή την τραγωδία. Έφυγε, αλλά θα πούμε μαζί με 4 ετών. Να βγει. Ελέγχους. Ελέγχους. Εισαγωγής τέτοιων μηχανημάτων.

φτάσουμε θέμα και πάμε στο καλάθι για θέμα. Και μετά θα δείξω και για λάθον και με μεταβαίνει πολύ κόσμο και με του δομοκού. Πολύ κόσμο έξω φυλακίστηκε. Δεν εξέτησε όλη την ποινή του και το γεγονός εκεί για τάξη που η θητεία του κυβερνητική και τώρα υποφελούνται. Αυτοί τώρα υποφελούνται. Είναι και ο Κασετιάς. Αυτοί βεβαίως βγαίνουν κόμματα τότε στήριζαν ή ήταν στην κυβέρνηση. Εξοφλούν και λένε Κρισία, τι άραγε είναι. Τέλος πάντων δεν άραγε είναι. Τέλος πάντων δεν είναι πάρα πολύ συζήτηση. Το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ συζήτηση. Αν θα είναι ο Κασετιάς ο ψήφιος του 2003. Ο Κασετιάς όταν κυκλίδει κανονικά τα τρία ποτέ λίγη κανονικά. Όταν μέσα για όλα τα χρόνια που δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, αυτό είναι δεδομένο. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, αυτό είναι δεδομένο. Και κάποιοι λένε

και δεν θα μπορέσει να είναι υποψήφιος και αυτός είναι κάτω του ελέγχου. Κόμμα που θα μπορεί αυτό. Τους μικρός στη φόρμουλα υπάρχει. Λειτουργήσει. Μας κοροϊδεύουν μπροστά στα... Στο πρόσωπο μας. Και δεν θα μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Και δεν θα κατεβούν στις εκλογές. Όπως σας ακούω και όπως με ακούτε, εγώ δεν σας ακούω, κάνω όπως σας ακούω. Κρατήστε το αυτό. Και θα ξεσπάσετε το αυτό και το ένα και το άλλο. Μακάρι να βγω και το άλλο. Μακάρι να βγω η εκτίμησή μου λάθος. Να βγω λάθος, έτσι. Αλλά η εκτίμησή μου είναι αυτή. Αλλά η εκτίμησή μου είναι αυτή.

Διαβάζω μια δήλωση και γελάω. Διαβάζω μια δήλωση και γελάω. Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας. Δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο οποίος λέει ο κύριος Φιντάν. Κύριος Φιντάν. Κατ' λέει ότι η Τουρκία νιώθει απειλή από την Ελλάδα με την στρατηγοποίηση των νησιών στην Ανατολικό Αιγαίου. Απειλή η Τουρκία. Απειλή η Τουρκία. Ανάκριβα. Γιατί αγοράζουν το σώμα. Ανάκριβα. Περνάμε το Ισραήλ. Το φόλο που μπορούσαμε να κάνουμε. Είναι διαφορετικά. Θα τα ρίχνουμε. Μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Γιατί έχουμε του Τούρκου απέναντι. Απειλούμαστε, λέει. Απειλούμαστε στην στρατηγοποίηση των νησιών. Και δεν θέλουμε να στρατηγοποιείτε. Και δεν θέλουμε να στρατηγοποιείτε. Τι λέτε το Αιγαίο. Ενώ εμείς δεν απειλούμαστε από τη στρατεία του Αιγαίου, που να αναπτύσσονται εκεί στην Ήμβρο. Από τη διάταξη όλων των στρατηγικών στάσεων προς το Αιγαίο στα μικρασιατικά παράλια. Θα βγουν σε λίγο και από πάνω. Θα βγουν σε λίγο στο πάνε. Έτσι όπως το πάνε. Πάντως και όλη αυτή η αναστάτωση που υπάρχει, είναι ένα δείγμα, ότι κάτι γίνεται. Συρρώνεται με ένα ακριβά, δεν το συζητάμε. Συρρώνεται με ένα ακριβά, αλλά δεν το συζητάμε, δεν μπορεί να γίνει. Ερχόμαστε τώρα στα... Να πούμε ότι μάλλον το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, σε λίγες μέρες δηλαδή, στην Κύπρο, την πρώτη τελετή αδελφοποίηση του Δήμου Καβάλα στο Δήμο της Αμαγώστου. Με το Δήμο της Αμαγώστου. Φαμαγκούστα. Είναι κάτι που έχει αποφασιστεί εδώ και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πάει και ο Δήμαρχος, αν κατάλαβα καλά. Θα πάνε και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και από τη Δημαρχή σε αυτή την τελετή που θα έχει και βεβαίως. Και μια δεύτερη σειρά που θα γίνει εδώ στην Καβάλα κάποια στιγμή. Αντιδήμαρχο, χθες μιλήσαμε με τον αντιδήμαρχο αρμόδιο για την καθαριότητα και τα δέσποτα, τον Χρήστο Τσιλικάκη. Βγήκαν αρκετές ειδησούλες ενδιαφέρουσες. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, ένας δείκτης για τον πόσο κόσμο είναι ένας δείκτης πόσο κόσμο είχαμε μέσα στον ειδικότερα στον Αναμούστο στην Εκπίδη και ειδικότερα στον Αναμούστο στην Εκπίδη και ο όγκος των απορριμμάτων και ο όγκος των απορριμμάτων. Καθημερινά, μια καθημερινή ημέρα του χρόνου στην Καβάλα, ημέρα του χρόνου, μαζί αυτό τόνι σκουπιδιών. Το καλοκαίρι, αυτός ο αριθμός έφτασε στα 150 με 160, δηλαδή αύξηση 50% και 60% σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό είναι ένα δείγμα που όσο αυξήθηκε ο πληθυσμός της περιοχής μας λόγω του τουρισμού. Πιο ειδικά, ένας άλλος δείκτης για το παλιό. Τι λέει? Το παλιό, λοιπόν, εξυπηρετείται κομιδή των απορριμμάτων με ένα απορριμματοφόρο κάθε δύο μέρες. Όχι τις ημέρες του καλοκαιριού, έτσι, της τουριστικής κίνησης. Το καλοκαίρι χρειάζονται τρία απορριμματοφόρα κάθε μέρα. Πάλι και αυτός δείκτης αξιόπιστος για το πόσο κόσμο είχε το παλιό το καλοκαίρι και εξακολουθεί να έχει, όχι τόσο φυσικά.

Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει και κάποιες έτσι εργασίες, παρεμβάσεις για καθαρισμό και ευπρεπισμό από την υπηρεσία καθαριότητας σε διάφορα σημεία, νερό, βαψίματα, σε διάφορους κόμβους. Αν έχετε παρατηρήσει και σε κυκλικούς, έχουν βαφτεί με κίτρινο και μαύρο χρώμα. Είναι από την υπηρεσία καθαριότητας και όχι από την τεχνική υπηρεσία αυτό. Να βοηθήσουμε, λέει. Τώρα, ολοκληρώνεται αυτή η μικρή παρέμβαση εδώ στον κόμβο του Φαλήρου, στην είσοδο της Βενιζέλου. Είναι ένα κομμάτι που είναι ένα μικρό πάρκο που στο σύνολο είναι ένα κομμάτι του κυκλικού που θα κατασκευαστεί σε λίγο καιρό στο Φάλιρο. Θα φύγουν τα φανάρια. Εδώ όμως προέκυψε ένα ζήτημα, το οποίο αναδείχθηκε από μια ερώτηση στην προχθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτή η παρέμβαση στην είσοδο της Βενιζέλου αποκλεί το πάρκινγκ, την είσοδο του πάρκινγκ της περίφημης πολυκατοικίας Πετρίδη, η οποία ναι μεν είναι εγκαταλελειμμένη, δεν κατοικείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά υπάρχει ένα πάρκινγκ. Και με αυτές τις εργασίες που έγιναν, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Να θυμίσω ότι αυτή η πολυκατοικία είναι ιδιαίτερη με την έννοια ότι κάποιοι κληρονόμοι Πετρίδη έχουν δωρήσει 2 ορόφους, είναι 5 όροφοι αυτή η πολυκατοικία, τους 2 ορόφους έχουν δωρήσει το Δήμο Καβάλας. Και ένας όροφος είναι 6,5. Δικαίωμά τους. Αλλά τώρα είναι ιδιαίτερος. Μιας και είμαστε στο δρόμο, να πούμε ότι συνεχίζονται οι εργασίες εκεί πάνω στον Άγιο Σύλλα για να έχουμε μια καλή ροή με το οδόστρωμα, να αντικατασταθεί εκεί. Εκείνο το σημείο είναι το δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση, αν θέλετε. Και όπως όλοι λένε, έπρεπε να έχει γίνει ήδη εδώ και πολύ καιρό μια παρέμβαση. Γίνεται τώρα. Έχουμε πέσει λίγο έξω στον προγραμματισμό. Κανονικά, σήμερα θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί όλες οι παρεμβάσεις και να δοθεί όλο το σημείο, όλα τα φανάρια, δηλαδή αρχής γενομένης από τη στροφή που πας, που βγαίνει στην Εγνατία για να κατευθυνθεί στη Θεσσαλονίκη, μέχρι τον κόμβο εκεί. Έπρεπε αυτό. Δεν τελειώνουν. Είμαστε προς το τέλος όμως. Μια μικρή ακόμα υπομονή. Επίσης, κατεβαίνουμε πάλι στο δρόμο μας, αλλά κατεβαίνουμε στην παραλιακή λεωφόρο. Από χθες τελείωσε η καλοκαιρινή περίοδος και στο μέτρο της πεζοδρόμησης του μεγαλύτερου μέρους της παραλιακής λεωφόρου, της Εθνικής Αντιστάσεως, η οδός Εθνικής Αντιστάσεως. Πλέον δεν θα κλείνει τα απογεύματα από τις 6 μέχρι και τις 6 το άλλο πρωί, όπως το είχαμε όλο το καλοκαίρι. Είναι ένα πετυχημένο μέτρο, αν και θυμάμαι όταν στην αρχή αποφασίστηκε, τι παράπονα είχαν βγει, τι είχε ακουστεί και τι είχε υποθεί. Τώρα είναι ένα σημείο χαράς, παιχνιδιού, για τα παιδιά κυρίως, να κυκλοφορούν ελεύθερα στο κέντρο της πόλης τα καλοκαίρια. Για τη Βόλτα, την περίφημη Βόλτα. Στην Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων της Καβάλας. Σας είπαμε ότι για το σχολείο της Παναδέψουμε, και εγώ τον πέρασα στην αρχή, να το ξεκαθαρίσουμε. Εκεί ο αγώνας δικαιώθηκε. Εκεί το σχολείο έμεινε τριθέσιο και δεν υποβαθμίστηκε θεριθέσιο, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί. Υπάρχουν και άλλα

7 σχολεία στον νομό Καβάλας που έχουν υποβιβαστεί. Και τώρα ακολουθήσω το δρόμο της Παναγίας. Αλλά έχω την υποψία ότι χάθηκε πολύς πολύς χρόνος. Τώρα, η Ένωση, εν ώψη και της έναρξης της σχολικής χρονιάς, εξέδωσε μια ανακοίνωση που περιγράφει με μελανά χρώματα την κατάσταση. Μιλάει εκτός του παιδευτικού για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων και στα σχολεία. Στο δημοτικό σχολείο του Δήμου της Καβάλας. Μιλάει για αυτές τις τεχνικές παρεμβάσεις που έκανε η τεχνική υπηρεσία υποδομές. Αλλά λέει έγιναν και αργά και δεν κάλυψαν όλες τις ανάγκες. Μιλώντας και τονίζεται ότι υπάρχουν ακόμα σοβαρές εκκρεμότητες που έπρεπε να έχουν λυθεί και δεν έχουν λυθεί και δημιουργούν προβλήματα εν ώψη και του χειμώνα. Τονίζει κάτι που ναι, υπάρχει και όχι μόνο στην Καβάλα, σε όλη την Ελλάδα. Είναι αυτό το χέρι που βάζουν όλοι οι γονείς στην τσέπη για να πληρώσουν για αναλώσιμα του σχολείου. Γραφική ύλη, καθαριστικά. Ζήτηση που έχει ξεκινήσει για την περίφημη αναμόρφωση του Λυκείου και την καθιέρωση αυτού του εθνικού απολυτηρίου, η οποία λέει συνεχίζει να προκαλεί έντονη ανησυχία για τη μετατροπή του Λυκείου ως ένα απέραντο εξεταστήριο. Και την διεύρυνση του αποκλεισμού των μαθητών από το Πανεπιστήμιο. Εδώ έχω μια ένσταση για την διεύρυνση. Όσον αφορά για το εξεταστήριο, εδώ ο στόχος είναι να μην γίνει εξεταστήριο. Γιατί έτσι όπως είναι τώρα δομημένα τα... Ειδικά για την τρίτη... Έτσι! Και για τη Δευτέρα Λυκείου. Επίσης υπάρχει και μια αναφορά και εδώ σημαντική για τα αποτελέσματα που γίνει στα σχολεία. Έγινε και μια κουβέντα προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, υπάρχουν κάποια αποτελέσματα που έχουν διαρρεύσει, που έχουν πάει και από εκεί προκύπτει ότι υπάρχουν κάποια σχολεία που πρέπει να έχουν να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Στη διοίκηση του Δήμου παραδέχονται ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Κάποιες έχουν βαρά τα πράγματα. Αλλά εγώ λέω ότι με την ασφάλεια μας μπορούμε να ρισκάρουμε. Ρωτώ. Η απάντηση είναι αυτονόητη, έτσι. Λοιπόν, η ώρα πέρασε. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Δεν έχουμε χρόνο. Πάμε στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στις σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Σεπτεμβρίου στις σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί.

0: Είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα από τη Mag Motor.
1: 8 χρόνια θερεί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζει. Ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510. Στρέτο.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και τισμό ασφαλείας. Κατασκευή πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Και φιλικές τιμές. Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα. Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α. 88,1.

ενέργειας, κατασκευής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα και φιλικές τιμές νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α 88,6.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο Τιβουλό πρώην αντιδήμαρχο και τεχνικών υπηρεσιών αλλά και των βρεφονιπιακών σταθμών του Δήμου Καβάλας. Καλή σας ημέρα, κυρία Δρακονάκη.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας επικαλούμενος έτσι την προηγούμενη ιδιότητά σας, μία από αυτές τις ιδιότητες που είστε, το αναφέρατε και στο ήσασταν αντιδήμαρχος των βρεφονιπιακών σταθμών, αρμόδια για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς και προχθές είχαμε ένα θέμα που έληξε, ελπίζουμε να έχει λήξει μάλλον, με την μονιμοποίηση αρκετών υπαλλήλων σε αυτή την υπηρεσία, γιατί υπήρχε ένα ζήτημα για την συνέχιση της δουλειάς σου σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι ήταν μια θετική εξέλιξη, όπως είπα. Το κλείσαμε, πιστεύουμε ότι έχει κλείσει το θέμα.
1: Ακούστε, για να πεις σίγουρα ότι κλείνει πάντοτε ένα θέμα, πρέπει να έχεις και την επιβούλα, η τακτοποίηση της υπαλληλικής σχέσης και η οριστικοποίηση της υπαλληλικής των υπηρεσίων. Στους παιδικούς, γιατί δεν μιλάμε μόνο για βρεφονιπιακόμους, μιλάμε και για το βοηθητικό προσωπικό.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Αλλά για τους βοηθούς, για όλους. Είναι μετά του ΕΣΠΑ ένα πρόγραμμα το οποίο, για να είμαι ειλικρινής, τους έδωσε πριν πολλά χρόνια τη διονύς να έχουν μια δωρεάν παραμονή των παιδιών τους και φύλαξη των παιδιών τους στους παιδικούς σταθμούς, δίνοντας γονείς τα λεγόμενα βάουτερ, τα οποία στην ουσία τα βάουτερ αυτά χρησιμοποιούνταν για την αποπληρωμή των μισθών και για κάποιες μικρές υποχρεωτικές των παιδικών σταθμών που αντιστοιχούν στα παιδιά αυτά. Ένα τρομερό πρόγραμμα το οποίο έδωσε βήμα για των μη εργαζόμενων τα παιδιά του παιδικού σταθμού. Ξέρετε, η έννοια των παιδικών σταθμών ξεκίνησε ότι θα κρατήσει να δουλεύει ιδιαίτερα ως μητέρα. Αυτό ήταν ένα πρόγραμμα της εναρμόνισης στην οικογενειακή κατάσταση και στη δυνατότητα να δώσει στην άνεργη για δουλειά. Απλά και ήταν στην βάση ορισμένου άμεσης ανανέωσης για να μην μένουν και νέες θέσεις, διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά με η χρονιά και το έτος το σχολικό στους παιδικούς Σεπτεμβρίου και τελειώνει αυστηρά 31 Ιουλίου. Είναι και το μεγαλύτερο έτος σε οποιαδήποτε άλλη βαθμίδα σχολική. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία, έτσι καταλήξαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια να έχουμε, όπως είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπαλλήλους στο ίδιο νομικό πρόσωπο τριών ταχυτήτων.

0: ποιος ήταν. Ήταν οι υπάλληλοι που είχαν μία μόνιμη θέση εργασίας, η γνωστή μόνιμη υπάλληλη δηλαδή του Δήμου, τον παιδικό σταθμό. Ήταν οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου. Ήταν συγκεκριμένοι υπάλληλοι του ανανέωσης. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την, το μέγιστο τέλος Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου. Δεν μιλάμε για αναμονής και αγωνίας για το τι θα γίνει για τον μετέπειτα ολόκληρο χρόνο. Και ήταν δέσμοι οι άνθρωποι οι εργαζόμενοι στο να μην μπορούν να ζητήσουν κάπου άλλο δουλειά, να μην μπορούν προϊκά. Αυτό δημιουργεί και υπαλληλικά άλλες ανισότητες ό,τι αφορά τις ημέρες των αδειών, τις αποδοχές κτλ. Δηλαδή τις αναρωτικές τους
1: άλλες. Το ένα συμπαρασύρει το άλλο και φέρνει αδικίες.
0: Όλοι οι υπαλληλικοί κόμματα. Έχω ξαναπεί και στο παρελθόν και ως κόρη μητέρας βρεφών υπηκόμου που υπηρέτησε τους παιδικούς σταθμούς επί σειρά ετών, οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Καβάλας αποτελούν κορονίδα σε ό,τι αφορά το κοινωνικό πρόσφυγμα. Κάνουν έργο και παρέχναμε τουλάχιστον για κάποιους ειδοί, δεν είναι ένα αρχίβουμε και συμβάλλουν να βρεθούν υπηρετικότατο. Μια πολύ καλά συντονισμένη με εξαιρετικές παροχές και την δυνατότητα όνομα τη σειρά ετών. Διότι οποιαδήποτε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ερχόταν με ένα κενό στο οποίο θα μπορούσε το δικαστήριο στην προκειμένη περίπτωση, το εφετείο, να μην τους δικαιώσει.
1: Δηλαδή για τον κόσμο, για να καταλάβει, ακόμα και αν το Δημοτικό Συμβούλιο ενός Δήμου, οποιοδήποτε, τότε να πέσει στο δικαστήριο.
0: Η θέληση θεωρώ και της διοίκησης στην προκειμένη περίπτωση, αλλά σύσσωμες και της αντιπολίτευσης, ήταν δεδομένη ότι θέλαμε να λυθεί αυτή η ερμαφρόδητη στην ουσία κατάσταση. Εγώ να σας υπενθυμίσω και ως πρόεδρος, επί 3,5 χρόνια που ήταν μεγάλη μου τιμή που διετέλαζε με τα ΚΑΠΗ και το βοήθεια στο σπίτι, είχα ζήσει πάρα πολύ έντονα. Και τα προβλήματα που δημιουργούνταν από τη μη δηλαδή υπήρχαν περί 3 μήνες προκειμένου να πληρωθούν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι.
1: Και φτάνανε στο σημείο να πληρώνετε από άλλους κωδικούς και να περιμένετε εσείς τα χρήματα να πάρετε.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα κάποια στιγμή έτσι και λίγο στα όρια της νομιμότητας θα μου επιτραπεί. Ναι. Μετά παίρναν τα λεφτά όλα μαζεμένα στην ουσία, αλλά καταλαβαίνετε.
1: Δεν είναι αυτό. Εδώ καθένας κάνει τον προγραμματισμό των μηνιαίων.
0: Ακριβώς. Ποιος έχει τη δυνατότητα να μην πληρώσει τουλάχιστον τις ανελαστικές δαπάνες της οικογένειάς του. Αυτό με βρίσκει διπλά χαρούμενη, διότι όπως σας προείπα και θα υπάρχει μία έτσι ισότητα σε ό,τι αφορά τις απολαβές και όσο αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Είναι λίγο δύσκολο να δουλεύεις στον ίδιο εργασιακό χώρο, να παρέχεις και τη στιγμή που αποδεδειγμένα παρέχεις τις υπηρεσίες ότι συγκεκριμένες και καλύπτεις πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
1: Λοιπόν.
0: Και όταν πήγαινε παιδικό πριν 16 στην ουσία χρόνια, είχε προσωπικό το οποίο ήταν στο περίφημο πρόγραμμα του ΕΣΠΟ και τα οποία κορίτσια εξακολουθούν και είναι στο ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, μιλάμε για πολυετής ανανεώσιμες θέσεις, συμφνίουν περίπτωνα ότι καλύπτουν πάγιες και νομοθετικά μονόδρομος να τακτοποιηθούν.
1: Τώρα, μπορούμε να το για να πάμε και σε άλλα θέματα. Mm-hmm. Μου έκανε εντύπωση μια παρέμβαση. Μιλήσατε για την γραφειοκρατική σας υπόσταση και την τεχνοκρατική υπόσταση. Εξ αυτής πιστεύω ότι είδατε κάτι που εγώ καθημερινά περνάω από το σημείο. Δεν το πρωί των εργασιών. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν την είδα. Μιλάμε για το παρκάκι εδώ στο Φάλιρο, μπροστά από την πολυκατοικία Πετρίδη. Που διαπιστώσατε και κάνετε αυτή την.
0: Έτσι,
1: ναι, η γειτονιά. Που ναι, υπάρχει αυτή. Δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι ένα σοβαρό λάθος που έχει γίνει κατασκευαστικό. Κλείνει την είσοδο ενός πάρκινγκ μιας πολυκατοικίας που ναι, μεν δεν κατοικείται, αλλά κάποια στιγμή θα αξιοποιηθεί.
0: Προσέξτε, που είσαι και συνιδιοκτήτης ως Δήμος.
1: Ναι, με 2 ορόφους, 2,5 δηλαδή, μάλλον ορόφους. Ναι.
0: Κλείνεις και την είσοδο της δικής σου περιουσίας. Ναι, είναι μια αστοχία τεχνική. Θεωρώ ότι θα διορθωθεί και θα διορθωθεί άμεσα πριν στρωθούν και οι πλάκες ή η επίστρωση.
1: Λοιπόν, μπαίνει το χώμα για να γίνουν τα παρτέρια. Δεν ξέρω αν κάτι αλλάξει.
0: Δεν ξέρω τώρα τι να σας πω. Εγώ αυτό το οποίο θεώρησα χρέος μου να κάνω το είπα. Και το διαπήγε στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είχα πάρα πολύ καιρό για να περάσω από το σημείο. Οπότε, καφέ στο πρώτο θέμα. Εκεί γεννάται ένα ερώτημα.

0: ενώσουμε αυτή την τεχνική αστοχία, την οποία θεωρώ ότι θα την επιλύσουμε. Και βέβαια στη κατασκευή, στη μεγάλη μελέτη
1: για τους κυκλικούς, έτσι, ναι,
0: στο κόμβο, μαζί με τη διευθέτηση ομβρίων, την ομαλή στον κυκλικό. Μια μελέτη, ναι, η οποία λίγο έχει καθυστερήσει.
1: Αυτό ήθελα να σας πω.
0: Να τη δούμε.
1: Πιστεύω κυκλοφοριακές συνθήκες του γιού του. Εδώ είναι τα πράγματα ακόμα μεγαλύτερα στο Φάλιρο.
0: Κοιτάξτε, παγκόσμια λειτουργεί κάποτε. Αυτό εισόδου και εξόδου θα είναι το καρέφε. Από το Φάλιρο θα πας να στρίψεις όπως και στρίβεις τώρα και έχεις παρκαρισμένα οχήματα όπου από δύο λωρίδια μόλις σε μία. Δηλαδή η έννοια της αστυνόμευσης αφενός και αφετέρου της σωστή είναι μια πολύ καλή.
1: Τώρα, τελευταία
0: αλλά
1: ερώτηση.
0: Πρέπει λίγο να προσαρμοστούμε.
1: Θέλω να επικαλούμε στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Παγκαίου με όσα μπορείτε να πείτε, εάν μπορείτε να πείτε, δεν θα πειράσει.
0: Πολεοδομία,
1: έτσι, ναι. Στην πολεοδομία, σωστά. Αναφορικά με την επένδυση Χαντιτάτζη στην Αλάνα της Ηρακλίτσας. Έχουμε κάτι να πούμε τώρα, υπάρχει κάποια εξέλιξη, έχουν προχωρήσει τα πράγματα.
0: Υπάρχουν εννοήσεις με επικεφαλής πάνω τον κύριο Αναστασιάδη, τον Δήμαρχο Παγκαίου, και τους διευθυντές των εμπλέκονται, δηλαδή της υπηρεσίας, της πολεοδομίας, της ΔΕΙΑ. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι παρατηρήσεις και οι επισημάνσεις της ΔΕΙΑ Παγκαίου, διότι μιλάμε στην ουσία για μια τεράστια έκταση. Στην ουσία μιλάμε για ένα καινούριο εντός εισαγωγικών χωριό, ας μου επιτρέπει η έκταση, το οποίο θα πρέπει να έχει για το την έξουμε στον αέρα την έντρηση λειτουργία του υπόλοιπου οικισμού της Νέας Ηρακλίτσας, του Δήμου. Δηλαδή, τι λέω, για ποιο πράγμα συζητάμε στην αποχή, τι δείχνει, σε αυτά όλα πρέπει να δρομολογηθούν για το πώς θα φωτίζονται, πώς θα γεμίζουν οι πισίνες, πώς θα επιβαρυνθεί το δίκτυο ύδρευσης, το δίκτυο αποχέτευσης, δρόμους, ποιος θα συντηρεί τον ηλεκτροφωτισμό, είναι στο τραπέζι των συζητήσεων. Υπάρχει μια εξέλιξη σε ένα επίπεδο συζητήσεων, τα οποία όμως θα έρθουν και στα ουσία με μια συμβολιογραφική πράξη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όλα γραμμένα και τα περιγραφούν απόλυτα.
0: Όπως καταλαβαίνετε, έχει ξεκινήσει ένα ποσοστό πώλησης της περιοχής από τον επενδυτή σε ιδιώτες με τη μορφή της συνιδιοκτησίας, οπότε δεν θα μιλάμε πλέον για ένα άτομο, για μία εταιρεία που έχει την ευρύτερη περιοχή, αλλά θα μιλάμε για πάρα πολλούς ιδιοκτήτες και μάλιστα πάρα πολλών εθνικοτήτων.
1: Ακριβώς, από όλο τον κόσμο.
0: Με ό,τι δυσκολία αυτό επιφέρει, καταλάβατε.
1: Υπάρχουν τέτοιες λεπτομέρειες που δεν μπορεί κάποιος να τις φανταστεί.
0: Ακολουθώντας την δέσμευση του οικοδομικού τετραγώνου που αφορά λόγω του τεράστιου μετόπου στο παραλιακό, στη θάλασσα, να υπάρχουν προσβάσεις προς την θάλασσα ελεύθερες.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει εξασφαλιστεί και έχει γίνει αποδεκτό.
1: Α, ωραία. Πολύ ωραία.
0: Συζητήθηκε και προσκομίστηκε και ένα σχέδιο το οποίο δίνει αυτή τη δυνατότητα διέλευσης.
1: Άρα αυτές οι μακέτες που βλέπουμε δεν ισχύουν, που ξέρουμε μάλλον, δεν ισχύουν.
0: Όχι. Από την δεύτερο ξενοδοχείο και για 285. Εμείς ως Δήμος ασχολούμαστε οποία λέει ο νομοθέτης ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, τα συγκεκριμένα οικόπεδα, γιατί μιλάμε για δύο οικόπεδα όμορα στην ουσία,
1: ναι,
0: συνολικής επιφανείας 145 στρεμμάτων, οικόπεδα εντός σχεδίου σε μια τέτοια έκταση. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι ως Δήμος, όπως ξαναείπα, το συντονισμό των διατηρείων ο κύριος Αναστασιάδης, διότι αφορά πάρα πολλές υπηρεσίες που έχουν λόγο στην προκειμένη βήματα, τόσο στην περιοχή η οποία θα χτιστεί, αλλά όσο.
1: Ναι, να μην επιβαρυνθεί. Τώρα, κάποιοι λένε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου ίσως βγει αυτή η περίφημη οικοδομική άδεια.
0: Θέλω να έχω προσωπικά επιφυλάξει.
1: Κρατάω αυτό, δεν συνεχίζει.
0: Τι γίνει στον ΕΠΤΑ, πρέπει να. Ο στόχος είναι να έχουμε μία άδεια η οποία να προστατεύει.
1: Ναι, το είπατε.
0: Υπάρχουσα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνέχεια, γεια σας. Ήταν η Ευαγγελία Δρακονάκη. Μιλήσαμε για επίπεδη κουβέντα μας. Φτάσαμε από τους Βρεφονουδιώτες στην Ηρακλίτσα, στο οικόπεδο εκεί της Ηρακλίτσας, στην Αλάνα όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Πάμε γρήγορα διαφημίσεις, χορηγός ώρα, σύνδεση με Sky για δελτίο ειδήσεων των 9, όσο προλάβουμε, και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Yogood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα.

0: Δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Ογου. Ήδη και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. Ογου. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη. Τώρα, χρόνια, τεχνογνωσία και αξιότητες μηχανές. Ίση ανταλλακτικά, δείξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επί 600.000. BMW Motorrad. Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλ ασφαλτόμιγμα τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από Βουγιουκλή ΑΕ.
2: 88,6.
3: Η ώρα είναι
1: το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες.
4: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής όρισε δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες για να καταθέσουν σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα διατηρείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά και την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη, με τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας έπειτα από επίθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Αυτήν την ώρα το Brent βρίσκεται στα 108 δολάρια το βαρέλι. Για την Ελλάδα δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για τώρα κίνδυνος επάρκειας. Η χώρα διαθέτει αποθέματα ασφαλείας που καλύπτουν 90 ημέρες τόσο για το αργό όσο και για τα διηλυσμένα προϊόντα. Η οικονομία ωστόσο είναι οι τιμές και ο κίνδυνος να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τα επίπεδα. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Σαουδική Αραβία παρότρινε τα σχέδιά τους για οποιοδήποτε ταξίδι στο γύρονται από το Ιράν και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα αναχέτησε και πριν αυτό εισέλθε στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από την ιερή πόλη της Μέκκας. Στην ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας χαρακτηρίζοντας τους χειρισμούς και ξεπερασμένο ψέμα. Στο κόκκινο βρίσκονται τα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας, καθώς ο αριθμός των εγκλήστων ξεπερνάει για πρώτη φορά τις 10.000, είναι λίγο πάνω από τις 10.000. 222 κρατουμένων βρίσκονται σήμερα 1.825 έγκλειστοι, ενώ στην Κομωτινή εκτείουν ποινή 325, παρότι η χωρητικότητα είναι για μόλις 162 άτομα. Οι διατάξεις του ποινικού κώδικα δεν επιτρέπουν την ελευθερία που υπήρχε παλαιά. Ο νέος ποινικός κώδικας αποδίδει και παράλληλα η αστυνομία έχει αυξήσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα, δήλωσε πριν από λίγο στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία τους είναι διεκπεραιωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA το 2025, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαφέρον του εκπαιδευτικού για την μόρφωση κάθε μαθητή. Λιγότεροι από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα, ποσοστό 48,9%, δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα, έναντι 68,8%. Σήμερα το πρωί θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι και τη λήξη της Βάρδες έχει ανακοινώσει η ΑΔΔ, η οποία έχει προγραμματίσει και στην αθλητική σας δόση, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 παρατέταρτο την Κηφισιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την πρεμιέρα που δέχεται απόψε στις 10, την Γιαγκελόνια στο Γιώργος Χαρασκάκης. Αγκαλιά τέλος με την πρόκριση του 16 του Ευρωπαϊκού που επικράτησε 3-1 σετ της Σουηδίας. Πάλι στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Αλέο, LF Target Maturity 3, Multi Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επικλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Banker και μάθετε περισσότερα. Μυστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό και αν κάνει, ειδικά για το σπίτι.
8: Τετάρτη θα υπάρχει βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 10 μους. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πλητίωση όμως από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μετά τη θερμοκρασία θα 27 Τετάρτη. Στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Κύθυρα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόσκερα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 29 και τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμού.

0: Την Πέμπτη, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Κρήτη, που βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία. Τέλος, αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Το με φροντίδα τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που ξύζει για ψήσιμο και μαγείρεμα. Και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-32.
1: Τον Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Δρομή, μικρή ή μεγάλη, είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε τον νέο Xton από κοντά, τον κόσμο της δικής σου Tempo 0.000.
4: Τα αγγλικά είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθά να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για...
5: Γεια σας, σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα οργανωτικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Δευτερόλεπτα, αν κάποιος στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
7: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάρι JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, δολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς φόβο και ανασφάλεια. Uptrainer. Όταν η τεχνική λύθηση γίνεται 23 δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζένι Θωμαίδου.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Αλφα. 8.

Δεν θέλω πια να ξαναρθείς. Έτσι από τους Imam Baildi, με αυτήν ξεκινήσαμε, πήκαμε στο δεύτερο μέρος, στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφαρό, 10 περίπου λεπτά μέχρι και το τέλος, θα τα αφιερώσουμε σε αυτά που δεν προλάβαμε να πούμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Θα το κάνουμε με τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, γιατί η λίστα είναι μεγάλη και αφορά κυρίως έτσι κατώτερον έστω. Ξεκινήσει από τις 8 και θα φτάσει μέχρι τις 10, σε λίγη ώρα, δηλαδή σε περίπου, ναι, μισή, όχι 40 λεπτά. Τέλος πάντων, λίγη η διακοπή ηλεκτροδότησης στην Καβάλα, στην οδό Ναυπλίου και η πάροδος αυτής. Η οδός Ναυπλίου είναι έτσι, στον Βύρονα ψηλά, φάπτεται και τις... Συγγνώμη, δεν είναι... Άρα είναι με το 6 με το 8. 8 του μηνός. 8 με 10 διακοπή ρεύματος στην οδό Ναυπλίου. Έχετε το υπόψη σας εκεί οι κάτοικοι της περιοχής και οι πάροδοι αυτής της οδού. Για 2 ώρες. Την ίδια μέρα, 5η Δηλεβή, 18 το χαμένο στο όμορφο χωριό εκεί. Επίσης 18 του μηνός, 10 με 1 διακοπή ρεύματος στη Νέα Πέραμο, η οδός Κολοκοτρώνη και η Πέριξ. 20, τώρα Κυριακή, πάμε την Κυριακή και θα σταματήσουμε εκεί γιατί έχει και την επόμενη εβδομάδα, αλλά δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε τώρα. 20 λοιπόν, Κυριακή, 8 με 2 στην Πετροπηγή και στην Πέρνη, οι εγκαταστάσεις κάτω από την Εθνική Οδό έως και το Ερατινό, ο οικισμός του Ερατινού επηρεάζεται στην περιοχή του Δημοτικού Σχολείου και Πέριξ. Έχετε το υπόψη σας για την Κυριακή αυτό, Πετροπηγή, Πέρνη και μέχρι και το Ερατινό. Όλη αυτή η περιοχή. Μάλιστα, αυτά για τις προγραμματισμένες. Μιλήσαμε χθες και με την αντιδήμαρχο του Δήμου Καβάλας με αφορμή την έναρξη της περίοδου για την κατάθεση των δικαιολογητικών για την ένταξη στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Καβάλας. Υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει κάποιος να χρησιμοποιήσει. Αυτή τη στιγμή στο κοινωνικό παντοπολείο, σε αυτή τη λίστα βρίσκονται 167 συνδημότες. Και ο αριθμός αυτός είναι κριτήρια, για παράδειγμα αν είσαι μόνος σου, το εισοδηματικό κριτήριο είναι 3 με 3,5 χιλιάρικα. Είναι πάρα πολύ χαμηλό. Και υπάρχουν, αυτό λέω, υπάρχει κόσμος που ζει αυτή την εποχή της τεράστιας ακρίβειας με αυτά τα ποσά. Γι' αυτό και χρειάζεται στήριξη. Εδώ, βεβαίως, αυτό που έχω να παρατηρήσω και να θυμηθώ είναι ότι όταν ξεκίνησε αυτός ο θεσμός του δημοτικού του κοινωνικού παντοπολίου στα χρόνια τα μαύρα της κρίσης υπήρχαν αυτά τα κοινωνικά αντανακλαστικά όπου και οικογένειες και θεσμοί και σχολεία και συλλογικότητες πρόσφεραν τρόφιμα, τα πήγαιναν με σακούλες στο κοινωνικό παντοπολίο για να τα δώσουν και αυτοί με τη σειρά τους ανθρώπους που τα χρειαζόταν. Τώρα αυτό έχει σταματήσει. 100% έχει σταματήσει. Και αυτά που δίνονται ως προϊόντα στους δικαιούχους του κοινωνικού παντοπολίου είναι αυτά που αγοράζονται από το Ταμείο του Δήμου. Και όμως το καλύτερο είναι σε αυτή την προσπάθεια να συμμετέχει και ο κόσμος. Όπως μπορεί και όσο μπορεί. Καλό, επαναλαμβάνω για τα αντανακλαστικά, για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο που βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δύο συνάνθρωποι μας που είναι σε αυτή τη θέση τη δύσκολη, γιατί κάει και το σπίτι τους πέρσι στις αρχές της χρονιάς, μάλλον φέτος στις αρχές της χρονιάς, συγγνώμη, εκεί στην περιοχή του Άγιο Τρίφωνα, ξέρετε, ένα ζευγάρι που κάει και ολοσχερός στο σπίτι, με μια εργαζόμενη που ήταν στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Καβάλας. Εκεί έχει ξεκινήσει μια τιτάνια προσπάθεια, που δεν είναι εύκολο να ολοκληρωθεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές για την, να δοθούν υλικά. Κεραμίδια, η στέγη, τα κουφώματα, ή όλες οι άλλες, η κουζίνα, γενικότερα. Όμως, το πρόβλημα ποιο είναι, ότι υπάρχουν τεχνίτες τώρα, στην κυριολεξία δεν προλαβαίνουν, γιατί έχουν πάρα μα πάρα πολύ δουλειά. Κος, ηλεκτρολόγο, έτσι, κτίστης δηλαδή, οικοδόμος, είναι σε άνθρωποι.

πείσει στην κυριολεξία και ψάχνουν και κόσμο για να δουλέψει. Έτσι. Παράλληλα όμως με τη δική τους δουλειά προσφέρουν και μια εργασία όποτε μπορούν και μια έτσι βοήθεια για να έχουμε αυτό το σπίτι σιγά σιγά να τελειώνει, να αποκαθίσεται εντελώς. Της κυρίας Βακερτζή που είναι η ψυχή αυτής της προσπάθειας, είπα από την αρχή εγώ ότι αυτό το σπίτι θα το ξαναφτιάξω, ναι, θα το ολοκληρώσω, είναι ότι ναι, θα είναι ένα χριστουγεννιάτικο δώρο για την οικογένεια να επιστρέψει στο σπίτι του ανανεωμένο, καινούργιο, με ό,τι ποιος και να αφήσουν πίσω της αυτή την τεράστια, τεράστια περιπέτεια που βίωσαν. Μάλιστα, τώρα, κάτι ακόμα, σε ό,τι έχει να κάνει με την προσφορά. Για να δούμε και το χρόνο, έχουμε ένα πενταλεπτάκι ακόμα. Αύριο, από το πρωί μέχρι 8, δηλαδή μέχρι και τις 1.30, όσοι θέλετε, εμβολιαστικό κέντρο πάνω στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Εκεί θα υπάρχει ένα συνεργείο για να γίνει κάποιος δωρητής μυελού των οστών. Εδώ να πούμε ότι υπάρχει και ηλικιακό όριο. Είναι από 18 ετών μέχρι και 45, εάν θυμάμαι καλά. Ναι, 45. Και βεβαίως γίνονται κάποιες εξετάσεις. Ακόμα και να είσαι σε αυτό το ηλικιακό όριο, αν δεν πληρείς τις προϋποθέσεις από τις εξετάσεις που θα σου γίνουν, δεν μπορείς να γίνεις δότης μυελού των οστών. Όμως, όσοι περισσότεροι πάνε, τόσοι περισσότεροι θα είναι οι δότες και τόσο μεγαλύτεροι θα είναι αυτοί που χρειάζονται, περισσότεροι μάλλον θα είναι αυτοί που χρειάζονται την βοήθεια να την παίρνουν για το μυαλό του οστού. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των εθελοντών για δωρητές μυαλού των οστών, γίνεται από την νοσηλευτική υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας μια καμπάνια. Με λευτές λοιπόν της Καβάλας δίνουν όραμα ζωής. Και όντως αυτό συμβαίνει και πρέπει έτσι να το στηρίξουμε. Θυμάμαι μια εκδήλωση που έγινε πρόπερση το καλοκαίρι στην Κεντρική Πλατεία, όπου μάλιστα είχαν έρθει και από το Όραμα Ζωής, από την Αθήνα, για να την παρακολουθήσουν, και είχε γίνει ένας πραγματικά χαμός από κόσμο που περνούσε αυτές τις εξετάσεις των οστών, σε σημείο που, γιατί χρειάζονται και κάποια εξαρτήματα, αν θέλετε, αναλώσιμα για να γίνουν αυτές οι εξετάσεις, εξαντλήθηκαν αυτά τα αναλώσιμα με τον κόσμο που πήγε για να εξεταστεί, για να γίνει δωρητής μυελού των οστών. Και έχουν να το λένε, ακόμα και τώρα έχουν να το λένε για την περιοχή μας και αυτό είναι καλό. Το χαιρόμαστε. Καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος θέλει να... Αυτά και για αυτή την καμπάνια. Επαναλαμβάνω, 8 με 1.30 αύριο στο το εμβολιαστικό κέντρο είναι ακριβώς μπαίνοντας δεξιά στα εξωτερικά ιατρία. Τώρα τα εξωτερικά λειτουργούν κανονικά. Τα επίγοντα πήγαν στη θέση τους, έτσι, από την άλλη πλευρά. Τώρα μπαίνεις με αυτό το μεγάλο διάδρομο. Μπαίνοντας λοιπόν, δεξιά είναι το εμβολιαστικό κέντρο. Εκεί μπορεί να γίνουν οι εξετάσεις και μακάρι να έχει και πολύ κόσμο. Και σας προτρέπουμε να το, να το δείτε, δότης μυελού των οστών. Πάμε τώρα λίγο στα αθλητικά. Εκεί όπου σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΑΟΚ, γιατί πολλοί ρωτούν και αγωνιούν, γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτή η προσπάθεια του ερασιτέχνη έχει κάποια ταβάνια. Το εξέλιξη αυτή η προσπάθεια με τους δύο επιχειρηματίες εδώ στην Καβάλα, επιχειρηματίες που θέλουν να εμπλακούν στον ΑΟΚ, γιατί ο ΑΟΚ αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι δομημένος, δεν θα είναι πρωταγωνιστής, δεν θα διεκδικήσει άνοδο. Φυσικά θα έχει μια αξιοπρεπέρα στην πορεία, αυτό είναι το σίγουρο, αλλά από εκεί και πέρα για περισσότερο δεν το βλέπουμε. Αυτοί οι δύο άνθρωποι, μαζί με ποια άλλη προφανώς βοήθεια που μπορούν να βρουν, μπορεί να αλλάξουν το επίπεδο. Όμως και αυτή η προσπάθειά τους έχει ένα άλλο ταβάνι. Μεγαλύτερο μένα από το δείτε ότι μπορούν να γίνουν και πράγματα πάρα πολλά και εντυπωσιακά. Είναι πως κάποιοι από αυτούς ξέρουν και ποδόσφαιρο, έχουν παίξει και ποδόσφαιρο. Αλλά τις εξελίξεις θα έχουμε, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, το επόμενο διάστημα κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, να πούμε ότι το πρωτάθλημα στη ΓΑΜΑ Εθνική θα ξεκινήσει 10 του Σεπτεμβρίου. Σάββατο είναι 10 Σεπτεμβρίου, όχι Κυριακή 11, γιατί αρχικά ήταν για 11. Αργεί ακόμα και γι' αυτό το λόγο έχουμε και καινούργια φιλικά που στείνονται. Για παράδειγμα, ο ΑΟΚ θα δώσει ένα πολύ δυνατό φιλικό με

0: μας για τις 12 το μεσημέρι για το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
2: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
1: Αλφα 88,6.
3: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύημένης. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
4: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752-deiacav.gr.
5: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου τα αυτή.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επισταλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 4222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 έναντι με ένα κέντρο αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση.

0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Α 88,6.

0: Επαγγελματικά ολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Η ώρα είναι 10 και 3 πρώτα λεπτά.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Λεωφορού Κηφισού, στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού, στον άξονα Αχιλλέως Καρολού Μάρνη και στην Αττική Οδό. Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιρρύπτοντας τις ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ και έμειναν στην αρχική τους θέση, ότι δηλαδή τέταρτο το απόγευμα. Σύμφωνα με τις πραγματογνώμονες για να καταθέσουν σχετικά με τη λειτουργία του μηχανόματος πλασμαφαίρεσης. Οι κατηγορούμενοι, απαντώντας σε ερώτηση του δικαστικού λειτουργού σχετικά με τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ισχυρίστηκε ότι αυτό είναι πάγια τακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της. Όπως φέρεται να είπε κατά την απολογία της, την φωτογραφία την έστειλε σε τρίτο πρόσωπο το οποίο κατονόμασε. Σε σκέψη για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τις επιπτώσεις στα καύσιμα θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Περακάκη και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Πρόκειται για σύσκεια βάση για την αξιολόγηση των δεδομένων. Δεν αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις, καθώς μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει το πλαίσιο επιδότησης στην Αντλία και η όποια απόφαση ληφθεί θα είναι προς τα τέλη του μηνά. Σταθερά ρελουμπρέντ μετά την αμπούντα Σαουδικής Αραβίας για την παγκόσμια προσφορά να εντείνονται. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από επίθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Αυτή την ώρα το μπρέντ βρίσκεται στα $108 το βαρέλι. Οι άνταρτες Χούθη ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέριψε ένα σαουδαραβικό καταδιοκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντο ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικαπλές βία. Πρότεινε σήμερα τους Αμερικανούς υπηκόους να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους για οποιαδήποτε των κινδύνων της Χούθη. Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική ανάπτυξη προτάσεως για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στα συνεργασία από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τη λήξη της βάρδιας έχει ανακοινώσει η ΑΔΔΗ, η οποία έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Στο κόκκινο βρίσκονται τα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας, καθώς ο αριθμός των εγκλειστών ξεπερνάει για πρώτη φορά τις 14.000, με τη χωρητικότητα των. Οι διατάξεις του ποινικού κώδικα δεν επιτρέπουν την ελευθερία που υπήρχε παλιά. Ο νέος ποινικός κώδικας αποδίδει και παράλληλα η αστυνομία έχει αυξήσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
6: Αμοιβαία κεφάλαια θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενεδάκ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank γνώση.

0: Δόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς και οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Την τρίτη αγωνιστική τοπή στις 6 παρατέταρτο την Κηφισιά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Sky. Για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 τη Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών, που στον πρώτο όμιλο είναι αύριο η Σλοβακία.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Στο μάτς.
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ.
3: Λες να κάνει ο ψηλός τους.
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μιλάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Superbet.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 θα εκμαλθεί από 19 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες με βελτιώσει. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 3 με 4 μπούφορ και θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά κενές δηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές στην υπόλοιπη χώρα. Λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη. Τολική 4 με 6. Μπει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, έως τοπικά στα δυτικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη, Ιόνιο και την Κρήτη, που βαθμιά θα σταματήσουν, στην υπόλοιπη χώρα, με τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζει .gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Και διεύθυνση sky.gr.
6: Πράγμα που σαλεί όλες, Γιάννη.
7: Καλή σας ημέρα.
6: Τα λέγαμε χτες. Πούμε.
7: Τους δώσαμε τον μπούσουλα.
6: Βέβαια.
7: Πού συμφωνούν.
6: Κατευθείαν. Μη βγει ένας άνθρωπος, πάει να την πέσουν.
7: Ντροπή. Αλλά... Εν τω μεταξύ, έχει και κάτι για ένα δείπνο που την περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
6: Ναι, την πάει λίγο αριστερά. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Μεταξουργείο, θα σας πούμε, στην πορεία. Και έχει πολύ focus groups.
7: Πήραν μέτρη στο Μαξίμου. Ναι. Τα ζυγίζουν από εδώ, τα ζυγίζουν από εκεί. Πού πιάσαν τα μέτρα, που δεν πιάσανε τα μέτρα, τι πρέπει να κάνουν από εδώ και πέρα. Γιατί δεν είναι εύκολη η διαδρομή μέχρι τις εκλογές.
6: Όχι, δεν είναι εύκολη. Γι' αυτό εξετάζουν μέτρα επικεφαλής του οικονομικού γραφείου.
7: Πρώτη, μια ακόμα σύσκεψη, γιατί τα λένε πολύ συχνά, το λέγαμε και ο Κυριακάκης και ο Υπουργός Ενέργειας. Ψάχνουν να δουν τι μπορούν να δώσουν, πού μπορούν να το δώσουν. Μην περιμένουμε αποφάσεις σήμερα.
6: Ναι.
7: Σε 10-15 μέρες οι αποφάσεις.
6: Μην τα αργήσουν όμως. Στη Φλόρινα.
7: Δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο θερμό.
6: Είναι ότι έχει το φθηνό.
7: Αυτοί ξέρουν, αυτοί στα πολλά, στα πολλά κρύα έχουν καβατζώσει από πέρσι.
6: Ευτυχώς πρόλαβα κι εγώ. Στις.
7: Πονηρέ.

0: Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Αντώνης Ατζολέτος σε ένα μικρόφωνο.
1: Και Γιάννης Καντέλης.
0: Να ακούσουμε δηλώσεις οι οποίες έχουν αφήσει ένα αποτύπωμα. Τα συμβαίνουν. Επίσης, σχόλια, σιωπές την άποψή σου. 0170 έως 174. Βέβαια και στο Viber πλέον, που λειτουργεί στον αριθμό μηνύματα και ό,τι εσείς επιθυμείτε. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στο τηλεφωνικό μέλη ο Δημήτρης Γιαννίδης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Πριν πέρα ξεκίνησε η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, έτσι, δεύτερη ψηφοφορία. Δεν περιμένουμε κάτι.
0: Όχι, τα ίδια αποτελέσματα, δύσκολο το βλέπω.
1: 33 συμφωνία στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, δεν πρόκειται να πάρει αυξημένη πλειοψηφία 180, θα μείνουμε εκεί στην πλειοψηφία της κυβέρνησης.
0: Μια καμένη προς συντάγματος.
1: Έτσι γίνεται πάντα.
0: Όχι, γιατί σε προηγούμενες αναθεωρήσεις και το 19 προχώρησαν αρκετά.
1: Ενώ σε επίπεδο άρθρο 16 που είχε εξαγγελθεί πολλές φορές και στο νόμο περί ευθύνης υπουργών.
0: Ναι, στο νόμο περί ευθύνης μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα. Στα υπόλοιπα, και έτσι όπως πάει να γίνει η επόμενη Βουλή και να διαμορφωθεί εκλογικά, πολύ δύσκολα να βρεθούν συνενέσεις. Αλλά
1: πάμε στον Εξώστη, γιατί πάλι δεν θα.

0: προλάβεις και θα έχεις κοστούμενα.
1: Και χθες παρουσιάσαμε εδώ μερικά από τα σημεία σύγκλησης στα προγράμματα που παρουσίασαν Πασόκ και Ελλάς. Ανδρουλάκης, Τσίπρας. Και είπαμε εντάξει.
0: Πολύ σημαντικό. Ένα κοινό στόχο κιόλας. Να πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τι το συζητάτε λοιπόν, πού είναι το κόλλημα.
1: Και βγήκε. Ναι, πιο σημαντικό είναι για αυτούς. Γιατί σου λέει τώρα να έχω και συνεταίρο. Είναι και το θέμα. Επιχείρηση, αν την τρέχεις μόνος σου, έχεις και την ευθύνη, έχεις και την επιβράβευση. Αν βάλεις συνεταίρο μέσα, δεν ξέρεις που μπλέκει μετά η κατάσταση, Αντώνη.
0: Σου λέει ο Καραλής, ο οποίος πηδάει στη στρατόσφαιρα και παίρνει συνέχεια ασημένιο γιατί έχει το διαστημάνθρωπο.
1: Ήρωα, δεν τον έχουμε.
0: Ήρωα, δεν τον έχουμε.
1: Τα άσχημα είναι.
0: Ναι, και εμείς Καραλής.
1: Γιατί να προσπαθείς να γίνεις Τεντόγλου.
0: Λοιπόν, έτσι θα το πάμε σύνθημα πια για αυτούς. Τεντόγλου Καραλής. Συστηματικό. Χθες το Ναυτεμπορική TV, συγγνώμη, τα είπε όλα.
2: Εγώ βλέπω ότι τον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα.
3: Άρα θα συζητήσουμε.
2: Πού το κακό, κύριε.
4: Τίλου, το Γιάννη Μανιάτη.
2: Γιατί να ρωτήσω
4: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας.
2: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
4: Άρα ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη θα πούμε στον ελληνική κυβέρνηση Ανδρουλάκη τσι.
1: Και αν ξέρεις τι, το κοντά ντουμπλάντης Μητσοτάρη δεν είναι αυτό. Πασό και βοηθά.
0: Συζητάω και ο Κερίδης βέβαια το πήρε και το τέντ. Ανδρουλάκη παίρνει Τσίπρα. Μπαμπούλας 2015.
1: Συγγνώμη, ρε, παρεβάλλει.
0: Ναι.
1: Παρεβάλλει.
0: Δεν το συζητάω.
1: Θα τα αφήσει κάτω η κυβέρνηση να παίξει ανακοίνωση. Ο Μαρινάκης, δήλωση. Σήμερα θα το λένε όλοι τη Νέα Δημοκρατία τη τόραση.
0: Μόνο αυτό είναι το βασικό θέμα συζήτηση. Ποια συνταγματική αναθεωρήση σήμερα. Περάσει τα ψηλά.
1: Άνδης. Και θα την πέσει και ο Μητσοτάκης στη Βουλή τώρα στον Ανδρουλάκη. Γιατί μιλάνε και οι δύο.
0: Ναι.
1: Άρα θα...
0: Ο Τσίπρας δεν μιλάει μόνο.
1: Δεν κάνει καμία εκδήλωση να πάει να πει και δύο κουβέντες.
0: Θα βγάλει μια εκδήλωση μετά. Θυμάσαι παλιά που δεν ήταν ο Ανδρουλάκης στη Βουλή, που είχε προημερησίες και μετά.
1: Ανδρουλάκης έκανε το εξής. Επειδή είχε κοινοβουλευτική ομάδα το Πασό,
0: πήγαινε
1: και έκανε κοινοβουλευτική ομάδα το πρωί πριν τη συζήτηση στη Βουλή, ώστε να μπορεί να παίξει.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας ούτε αυτό.
0: Καλά, μπορεί να κάνει μια πολιτική γραμματεία, πολιτική επιτροπή όπως τη λέει.
1: Εσύ θα μπορούσε να φωνάζει τις κάμερες στην Αμαλία μπαίνοντας στο γραφείο. Δήλωσε.
0: Κάμερα, υπάρχει το κινητό πια.
1: Ναι, μπαίνοντας στο γραφείο, δήλωσε.
0: Ειδικό που θα ακούσουμε τώρα, νομίζω ότι ο Απόστολος Πάνας το είπε ξεκάθαρα μετά σε σχέση με τη συνεργασία.
1: Μήπως έχει μπερδευτεί.
0: Στους βουλευτών εν όψη των εκλογών, Γιάννη μου.
1: Μαζεύονται πολλοί και μειώνονται οι έδρες.
0: Ναι, μαζεύονται πολλοί, μειώνονται οι έδρες. Δεν ξέρεις ποιος θα σου έρθει απέναντι σε άλλο κόμμα, δεν ξέρεις ποιον θα βάλεις στο ίδιο κόμμα. Άρα λοιπόν, ας ετοιμάσουμε.
2: Από αυτά τα οποία έχω ακούσει μέχρι τώρα και σε πολιτική, τα οποία συγκλίνουν.
0: Ναι. Αυτά που λέγες θες, αναλυτικά τα έλεγες, που συγκλίνουν στο πρόγραμμα.
1: Συγκλίνουν.
0: Φάπτονται τα πράγματα.
1: Είναι αυτό που βιάζουμε, γιατί δεν συμπεριφέρουν.
0: Ξέρεις, είναι αυτή η μάχη των αρχισόκ, ελπίζει ότι θα ανακάμψει. Ο Τσίπρας σου λέει την έχω κλειδωμένη τη δεύτερη θέση, θα πάω τώρα να συνεργαστώ. Αυτή είναι μια συζήτηση από το μέλλον που γίνεται τώρα, για μετά τις εκλογές.
1: Ξέρεις, κάποιοι μπορεί να μην έχουν. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
0: Υπάρχουν πάντα και οι αισιόδοξοι Γιάννη που βλέπουν την πρωτιά μπροστά.
1: Εμείς στηρίζουμε αισιόδοξη
5: τη νίκη στις εκλογές και θεωρεί ότι αν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα, αν ο ελληνικός λαός θέλει, είναι μόνο μέσα από το Πασόκ.
0: Ελεστικό δεν είναι τίποτα. 20 μονάδες να πάρει και βγαίνει πρώτα.
1: Γιατί συγγνώμη, πριν έλεγες τώρα, τους κατηγορούσες ότι κοιτάνε μόνο ένα σημαίνιο. Έρχεται κάποιος και σου λέει: εγώ πάω για το χρυσό.
0: Ναι, τι 20 μονάδες τι είναι, κανένα 2 εκατομμύρια ψήφοι. Μαζεύονται. Αν πας πόρτα-πόρτα, σιγά-σιγά τις μαζεύει.
1: Να σου πω κάτι. Ένα μπαράζ θέλει το Πασόκ. Να εκτοξευθεί.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο όμως και τον Δήμαρχο.
1: Κάτσε. Όχι. Εδώ θα μου πεις το δείπνο τώρα. Δεν θα πάμε στο Δήμαρχο. Το δείπνο τώρα.
0: Σχέση με το ηχητικό, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, τέλος
1: τώρα το δείπνο για να πασάρει το ηχητικό.
0: Υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος μου μετέφερε ότι χθες εκεί κοντά στην ταινιοθήκη κεραμικό μεταξουργείο είδε σε φαγητό Χάρη Δούκα, δήμαρχο Αθηναίων με Αλέξη Χαρίτση.
1: Σαν κρυφό ραντεβουδάκι ήταν αυτό που τους πιάσανε.
0: Τα είχαν πει νομίζω όταν πρόεδρος ακόμα της Νέας Αριστεράς. Έχουν καλή σχέση, αλλά τώρα αυτό είναι, το πάει ακόμα πιο αριστερά ο Χάρης Δούκας.
1: Μόνο αριστερά κοιτάζει ο Χάρης Δούκας και τράβα.
0: Πολύ ενδιαφέρον να ακούσει. Τι είπαν αυτοί.
1: Φάνε τον Ανδρουλάκη.
0: Πώς θα φάνε τον Ανδρουλάκη.
1: Θα έλεγε ένας κακός. Εμείς δεν είμαστε.
0: Όχι,
1: δεν το λέμε εμείς.
0: Όχι.
1: Κάποιος κακεντρεχής μπορεί να λέγεται τέτοια πράγματα. Όχι. Εντάξει, ξεχάθαρα να διαχωρίζουμε τη θέση μας εδώ.
0: Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι ο Χάρης Δούκας έδωσε μια συνέντευξη στη Μάγδα

0: Εγκού, ιστορία που έζησε με τον Μπραντ Πιτ όταν το καλοκαίρι.
1: Μήπως αυτά περιέγραφε και στον Χάρη.
0: Ναι,
1: νομίζω. Έγινε με Μπραντ Πιτ το καλοκαίρι.
2: Ήταν αρκετά απόμακρο να το πω έτσι, δεν είχε να το δίνω το βεληνικέ. Δεν μπορούσε να έχει απευθεία άμεση πρόσβαση. Είχε υπογράψει διάφορα χαρτιά. Τα τεστ δεν γινόταν. Ήταν σε, α το πούμε, συνθήκε από μόνο. Είναι έτσι τα πράγματα στο Χόλιγουτ και εγώ όντα δήμαρχο το έμαθα.
0: Ρε εσύ να σου πω κάτι, εντάξει, βγάζει τόσα εκατομμύρια το χρόνο. Πας στο δημαρχείο, αλήθεια τώρα πας να πεις ένα γεια στο δήμαρχο. Είναι αγένεια. Είναι αγενής. Όχι, αλήθεια το λέω όμως.
1: Δηλαδή, έρχεσαι χωρίς το Χαριδούκα.
0: Όχι ρε εσύ, έρχεσαι εδώ, σε μια ιστορική πόλη, στην Αθήνα. Και πας στο δήμαρχο της Αθήνας. Δεν θα πας να πεις ένα γεια, ευχαριστώ που μας φιλοξενήσατε. Ένα κάτι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν είναι σωστή συμπεριφορά, έχεις δίκιο. Αλλά πιστεύεις ότι ο Μπραντ Πιτ θα θυμάται. Το ρωτάει κάποιος και σπάει στην Αθήνα πώς λένε το δήμαρχο.
0: Δεν έχει σημασία, ρε εσύ. Πας να πεις ένα γεια στο δήμαρχο που σε φιλοξένησε. Έτσι είναι όλοι αυτοί οι αστέρες του Χόλιγουντ. Ευτυχώς που δεν τους έχω γνωρίσει.
1: Ναι. Γιατί θα έλεγες τους γνώρισα, αλλά δεν θέλανε να με δουν.
0: Βέβαια,
1: όπως το παράπονο του Χαριδού.
0: Μου σου δίνει κάποια προνόμια, έτσι.
1: Και σου εκπληρώνει και κάποια όνειρα και φιλοδοξίες που είσαι από μικρός.
2: Παρακαλτέχνες, έχω γνωρίσει πάρα πολλούς. Συζητάς που είναι και πρότυπα και τους θαύμασες.

0: Έτσι που λες, έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις πολύ κόσμο. Είναι έχεις, κάτι κι αυτό.
1: Εντάξει, έχεις την ευκαιρία να δεις ανθρώπους που θαύμαζες από κοντά.
0: Album, αλλά άμα δεν πάει να σου πούν καλημέρα, πώς θα φτιάξεις
1: album. Να βγάζεις selfie μαζί τους.
0: Ναι. Δεν το βλέπω.
1: Και με τους Έλληνες τα καταφέρνει. Μαντώνει με κάτι καβαλημένους όπως ο Brand Pitt.
0: Ναι, ναι. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, είχαμε χτες ανακοίνωση υποψηφίου.
1: Θεσσαλονίκη. Επιστρατεύονται άπαντες.
0: Ναι, επιστρατεύονται άπαντες. Τι θα γίνει στην Αλφα Θεσσαλονίκη, μπορείς να μου πεις.
1: Δεν θα χωράς ψηφοδέλτιο.
0: Είναι η Νίν, Σιμόπουλος, Εθνίου, Ράπτη, Γκιουλέκας, Καλαφάτης. Θα πάει. Ο Σχοινάς θα πάει εκεί.
1: Yes.
0: Δεν είναι ακόμα.
1: Ναι, είναι.
0: Φράγκος Φραγκούλης, μου είχε πει εσύ.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε Φλωρίδη, είναι ο υφυπουργός, ο Παπαγεωργίου.
1: Πρώην, ναι, και αυτό θα μπει εκεί.
0: Και είχε βγάλει 8 το 23 η Νέα Δημοκρατία.
1: Φαντάζεσαι σφαγή που θα γίνει για τους Σταυρούς.
0: Παντού, αλλά τώρα εδώ πέρα γίνεται, έχουν πει 10-12 και είναι 8 ήταν.
1: Και ο κύριος Φλωρίδης. Και ο κύριος Φλωρίδης δεν είχε και πρόθεση ο άνθρωπος.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν το κυνήγησε.
0: Όχι, δεν το ήθελε.
1: Δεν το ήθελε.
2: Επειδή σε 1,5 χρόνο θα έχουμε εκλογές.
3: Το έχεις δει συμμετοχικό. Ναι, ναι, αλλά εγώ ήμουν βουλευτής αρκετά χρόνια. Ναι. Παραιτήθηκα το 2011 και παρέδωσα την έδρα μου στο κόμμα. Και ανήκει και την παρέδωσα και αποχώρησα. Πήγα 12 χρόνια. Κλήθηκα να συμμετάσχω σε μια κυβέρνηση με στόχο να κάνουμε κάποιες αλλαγές που θα μείνουν στον τόπο για να βοηθήσουμε και τον ελληνικό λαό. Σε αυτό συμμετέχω. Ναι. Τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν. Έχω χορτάσει
1: αυτά. Καλοκαίρι του 2025 στην Έρτινε, στο συναγωνιστή Παπαχλημίτζο. Η δήλωση αυτή.
0: Τώρα για τις ανάγκες της παράταξης, okay, τι να κάνουμε. Θυσιαζόμαστε.
1: Είναι όπως ξεκινάει, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα είναι εκεί. Άρα τον κάλεσε, του λέει: αποφάσισε να κατέβεις.
0: Πρόεδρε, αφού το αποφάσισες.
1: Η συζήτηση τελείωσε.

0: Γιατί όταν γίνεται συστράτευση και επιστράτευση, Αντώνη.
1: Επιστράτευση θα το λες, όχι συστράτευση.
0: Και τώρα μένει να δούμε και με τους υπόλοιπους που είναι στην κυβέρνηση και οι οποίοι είναι εξωκοινοβουλευτικοί, θα κατέβουν, δεν θα κατέβουν. Μετά το ότι σε όλους ότι με έναν τρόπο κάπου θα είστε υποψήφιοι.
1: Λοιπόν, έχουμε υποσχεθεί να τα μαζέψουμε όλα αυτά, έτσι, τις ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, γιατί και Πασόκ και Ελλάς, παλιοί και νέοι, εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Χαμός.
0: Χαμός, χαμός. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένας νέος χώρος πρασίνου, αναψυχής και άθλησης δημιουργείται εντός του Λιμένα Πειραιώς. Ο οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής του Πάρκου Όλπ, ενός σύγχρονου, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου χώρου στην περιοχή της Κουραζιέρας που θα αποδοθεί δωρεάν σε πολίτες όλων. Και πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό.

0: Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις και ανήκει σε όλους. Κόσμο σου. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με ψηφιακά, ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περιτζία αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακάς, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμά. Jeep Valmas στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
4: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
5: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
4: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Κωνσταντίνη. Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και γράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λεωφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας κατά μήκος της Φιλοθέης, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος, Ανδρέου Ούλοφ Πάλμες του Ζωγράφου και στην ακτή Μιαούλη από τον Άγιο Νικόλαο προς Δευτέρας Μεραρχίας. Στη θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μετά από μια μαραθώνια ανακριτική. Ο γιατρός θα κρατηθεί στη Γαδά μέχρι να αποφασίσει σε ποια φυλακή θα μεταβεί, ενώ στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών θα κρατηθεί προσόραση γιατρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ρίπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Σύσκεψη για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τις επιπτώσεις στα καύσιμα θα πραγματοποιηθεί εντός της μέρας στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας. Δεν αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις, καθώς μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει το πλαίσιο επιδότησης στην Αντλία και η όποια απόφαση ληφθεί θα είναι προς τα τέλη του μήνα. Τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας προς την Ευρώπη. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 108 δολάρια το βαρέλι. Πραγματοποιείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά τη συζήτηση θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επίθεση σε βάρος 17χρονου σημειώθηκε χθες το μεσημέρι έξω από σχολικό συγκρότημα στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και τη σύλληψη προδικά αυξημένη σήμερα στην Αττική, μέχρι

0: 9 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Εξώ στη δεύτερο μισάωρο, Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Το ένα μικρόφωνο Αντώνης Σατζολέτος.
3: Πάλο Γιάννης Καντέλης.
2: Και κάπου εδώ να καλημερίσουμε και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Βορύδη, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Και ο κύριος Βορύδης, ως Υπουργός Εσωτερικών, έφτιαξε και τον νόμο που οδήγησε στον περιορισμό και στις προβλέψεις ώστε ο Άριος Πάγος να μπορεί να απαγορεύσει την κάθοδο σε όσους έχουν καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση. Και το λέω αυτό με αφορμή και την χθεσινή αποφυλάκηση του Κασιδιάρη.
3: Οπότε λίγο να μας περιγράψει ο κ. Βοήδης που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είτε εμφανιστεί ο ίδιος μπροστά, είτε επιχειρήσει να κινηθεί πίσω από άλλον, τον τελευταίο και καθοριστικό λόγο τον έχει ο Άριος Πάγος, έτσι.
4: Η διάταξη, ο νόμος, ουσιαστικά τι λέει? Λέει ότι κάποιος ο οποίος είναι καταδικασμένο για τα συγκεκριμένα αδικήματα και αυτά εμπάσχεσαι στο οποίο ορίζονται στον νόμο, δεν μπορεί να έχει την ηγεσία, το λέω απλά, δεν μπορεί να είναι πρόεδρος, δεν μπορεί να είναι γενικός γραμματέας, δεν μπορεί να συμμετέχει στην διοικητική επιτροπή. Επομένως δεν μπορεί να συμμετέχει στην ηγεσία κόμματος. Δεν μπορεί να το θέσουμε να εξηγεί τον βάλει. Μπορεί. Απλώς δεν θα ανακηρυχθεί στους συνδυασμούς, δεν θα συμμετάσχει στις εκλογές του κόμμα, αν το κάνει αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο το οποίο λέει το συγκεκριμένο του άρθρου αυτού που ρυθμίζει τα θέματα της ανακηρύξεως συνδυασμών από το Α1 τμήμα του Αριού Πάγου. Το δεύτερο πράγμα το οποίο λέει είναι ότι αυτό ισχύει και αν δεν τίθεται μόνο ζήτημα πραγματικής ηγεσίας αλλά και της λεγόμενης συγκεκριμένης ηγεσίας. Δηλαδή, ναι μεν δεν εμφανίζεται κάποιος να είναι στην πραγματική ηγεσία, δηλαδή να έχει τα αξιώματα τα οποία είπαμε προηγουμένως, αλλά μπορεί εν της πράγμαση να είναι από πίσω, να είναι υποκρυπτόμενος και να έχει την πραγματική ηγεσία. Άρα λοιπόν η κεκριμένη ηγεσία επίσης είναι κάτι το οποίο ελέγχεται από τον Άριο Πάγο.
3: Αυτό πώς αποδεικνύεται, όσο περισσότερο...
4: Πραγματικό, είναι ο Άριος Πάγος. Τώρα, υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόβληση, σας λέω ζητήματα που βλέπω ότι έχουν... Έρχεται η διάταξη και λέει ότι αυτή η απαγόρευση, αυτή η συγκεκριμένη που λέω τώρα, αυτή η απαγόρευση ισχύει για την διάρκεια της ποινάτου. Η ίδια διάταξη λέει ότι αυτός ο περιορισμός, δηλαδή αυτή η ερμηνεία, να το πω, και η ίσως του συνδυασμού και της ποινής, ανεξαρτήτως του αν είχε ανασταλεί, έχει παραγραφεί, τι διευκρινίζει όσος κατήθηκε μια ποινή καθήρξης 13 ετών, αποφυλακίστηκε στα 6 και κάτι χρόνια, διότι θεωρήθηκε ότι γίνεται ευεργετικός υπολογισμός ή κάνει εντός της φυλακής. Άρα δηλαδή μία μέρα έκτηση εργαζόταν όταν ήταν στη φυλακή. Και αυτός είναι ένας ευεργετικός υπολογισμός που οδηγεί σε ποινή. Η κατάταξη διευκρινίζει που δεν ενδιαφέρεται για αυτά που απότησε της ποινής, για της. Άρα λοιπόν αυτή, ας το πω, αυτός ο περιορισμός των 13 ετών. Και τι λέει ακόμα η διάταξη? Η διάταξη το ορίζει αυτό, λέει ότι αυτός ο περιορισμός εκκινά από την έκδοση και λογικά της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου. Γιατί το λέει αυτό? Διότι πριν την έκδοση οριστικής απόφασης του δικαστηρίου, ανεξαρτήτως του αν κάποιος είναι προφυλακισμένος ή όχι, ποινή δεν υπάρχει. Η κατάγνωση της ενοχής και η επιβολή της ποινής γίνεται με το δικαστήριο. Η προφυλάκηση δεν είναι ποινή. Η προφυλάκηση είναι μέτρο που εξασφαλίζει ότι ο κρατούμενος, ο προφυλακισμένος κατηγορούμενος δικαστήριο για να δικαστεί.

0: Όλο αυτό, κύριε Βορύδη, οδηγεί στο ότι ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος μέχρι το 2033-34, αν δεν κάνω λάθος, που τότε του υπευλήθη το 2020. Σωστά.
1: Ναι, θα σου πω. Αυτό είναι το δάφος βήτα. Σωστά. Για την ακρίβεια, να αρχιπολογούμε. Ο Κασιδιάρης και ο κάθε καταδίκη υποψήφιος, αλλά από τη στιγμή που θα έχει. Αυτό είναι ένα ζήτημα των κόμμων Κασιδιάρη. Mm-hmm. Είναι περιορισμός στα κόμματα, στην ανακήρυξη των συνδυασμών. Εκεί λοιπόν, αν τα κόμματα συμπεριλάβουν κάποιον τέτοιον, δηλαδή που έχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έχει καταδικαστεί για τις συγκεκριμένες πράξεις, τότε δεν ανακηρύσσει τον συνδυασμό. Τώρα, αυτό λοιπόν είναι το εδάφιο Β που αναφέρεται στην ηγεσία. Και εδώ, μία ας το πω, νομική διευκρίνηση, εδώ δεν υπάρχει διακριτική ευκαιρία του Α1 τμήματος του Αριού Πάγου. Δηλαδή, εδώ η διακριτική ευκαιρία του Α1 τμήματος του Αριού Πάγου είναι απλώς να διαπιστώσει ότι υπάρχει ηγεσία και κρυμμένη ή πραγματική, η οποία ασκείται από έναν άνθρωπο που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αν το διαπιστώσει αυτό το Α1 τμήματος του Αριού Πάγου, τότε υποχρεωτικά δεν ανακηρύσσει το συνδυασμό. Υπάρχει όμως και ένα εδάφιο γάμα στη διάταξη, το οποίο λέει το εξής. Λέει ότι τα κόμματα πρέπει να υποστηρίζουν την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού για το ότι δεν υπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού, αν τα κόμματα συμπεριλάβουν τέτοιον καταδικασμένο στις λίστες τους ως υποψήφι. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, αν ένα κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα, έχει έναν τέτοιο καταδικασμένο στις λίστες του, τέτοιο υποψήφιο, τότε το Α1 τμήμα του Αριού μπορεί να κρίνει, εδώ υπάρχει διακριτική ευκαιρία, αυτό λοιπόν επαφείται στην ευκαιρία του τμήματος, να μην του επιτρέψει φυσικά να κατέβει τις εκλογές, να μην ανακηρύξει την υποψηφιότητα. Άρα λοιπόν, λέω δύο πράγματα. Η ηγεσία οδηγεί υποχρεωτικά σε αποκλεισμό, υποψήφια δυνατότητα κρίνει το Α1 τμήμα του Αριού Πάγου. Θα μπορούσε τώρα κάποιος να πει μια αντίθεση.
0: Νομικά εκτιμάτε εσείς ότι το νομοθετικό περιγράψατε βάζει μια φραγή σε αυτό, διότι ο ίδιος η δικηγόρος του έλεγε ότι έχουμε έναν τρόπιον, θα μπορεί να είναι υποψήφιος. Κυκλοφορεί ένα σενάριο που το διαβάζουμε, φαντάζομαι το έχετε διαβάσει κι εσείς, ότι μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος και στη συνέχεια να συνεργαστεί με ένα κόμμα.
1: Αυτό χωρίς αμφιβολία, απλώς πρέπει να εκλεγεί.
2: Ναι, αλλά για να πάρει 160.000 ψήφους.
0: Σε μια περιφέρεια.
2: Αυτό δεν γίνεται.
1: Σωστά.
2: Αλλά και αυτό δεν περιέχει αυτό που είπατε
1: πριν. Πρέπει να πάρει 3%.
2: Κύριε Βορύδη, και αυτό δεν περιέχει αυτό που είπατε πριν, ότι η διάρκεια της ποινής αφορά την ποινή που επέβαλε το δικαστήριο, άρα και αυτό μπορεί να το κάνει μετά το 33.
1: Εκεί μιλάμε για τους συνδυασμούς. Τώρα, αυτό που ερμηνευτικά, αν εκεί δεν έχει κόμμα, ενδεχομένως δεν έχει ηγεσία και μπορεί να θέσει υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος βουλευτής, αν το επιθυμεί. Αλλά να συνειδητοποιούμε ότι εκεί πρέπει να πάρει 3%, έτσι, πανελλαδικό 3% σε μία εκλογική περιφέρεια.
2: Ναι, δεν είναι εφικτό αυτό.
0: Κύριε Βορύδη, το ότι συζητάμε τόσο πολύ όλα αυτά τα ενδεχόμενα, το ότι φαίνεται να υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος τον ακολουθεί. Ότι είδαμε αυτές τις εικόνες χθες έξω από τις φυλακές Δομοκού να τον υποδέχονται με αυτόν τον τρόπο. Για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταδικαστεί ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης και έχει μιλήσει στο παρελθόν για ναζιστικές απόψεις, ναζιστικές ιδέες και αντιλήψεις. Δεν σας ανησυχεί έστω σε ένα περιορισμένο αλλά είναι ψηφοφόρων και της κοινωνίας.
1: Τις εικόνες που είδα δεν είδα καμιά λαοθάλασσα, είδα κάποιες δεκάδες ανθρώπων εκεί, οι οποίοι υποστηρίζουν. Από εκεί πέρα είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για πολιτικές τοποθετήσεις. Επιτρέψτε μου, γιατί καμιά φορά γίνεται ενδεχομένως και σκοπίμως και από την πλευρά συγκεκριμένη όπειρα να δημιουργηθεί εντύπωση ότι εδώ εκείνη που διώκει, ας το πω, διώκουν οι διατάξεις, είναι το πρόνομα. Θέλω να το διευκρινίσω. Το έχω πει πολλές φορές. Το φρόνημα, όσο και απεχθές και να είναι το συγκεκριμένο φρόνημα, οι συγκεκριμένες απόψεις, είναι εκείνο που τον οδήγησε στην καταδίκη. Η σύμπτυξη μιας εγκληματικής οργανώσεως τον οδήγησε.

0: κατάσταση.
1: Σωστό, σωστό αυτό που λέτε. Αλλά το ότι αυτές οι ιδέες βρίσκουν μια απήχηση, αυτό ρωτάω εγώ, ή βλέπουμε μια γενικότερη άνοδο της ακροδεξιάς και στην Ευρώπη. Το δένω όλο μαζί αυτό.
0: Ναι, όχι. Επιτρέψτε μου, όχι. Δεν είναι αυτό το οποίο λέμε άκρα δεξιά στην Ευρώπη. Δεν είναι Ναζί. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Κασιδιάρης έχει μια πολύ συγκεκριμένη, την άλλη είναι την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, αλλά αρνείται όταν βρίσκεται σε πολύ μεγάλη πολιτική πίεση. Ο Κασιδιάρης είναι κανονικά νεοναζί. Και η Χρυσή Αυγή ήταν νεοναζί. Κρύβανε μέχρι που αποφάσισαν δίθεν να κάνουν κάτι στροφές, οι οποίες κανείς δεν κατάλαβε, τώρα είναι μεταξύ. Δεν είναι όλα τα ίδια και τονίζω, δεν αφορά στο πρόνοιμο. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι μπορεί να υπάρξει και ένας κόσμος που να γυρίσει να πει κάτσε ρε παιδιά, δηλαδή, που τον οδήγησε στην καταδίκη. Η σύμπτυξη μιας εγκληματικής οργανώσεως τον οδήγησε στην καταδίκη.
1: Σωστό, σωστό αυτό που λέτε. Αλλά το ότι αυτές οι ιδέες βρίσκουν μια απήχηση, αυτό ρωτάω εγώ, ή βλέπουμε μια γενικότερη.

0: ενωμένη, την αρνεί να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, αλλά αρνείται όταν βρίσκεται σε πολύ μεγάλη πολιτική πίεση. Ο Κασιδιάρης είναι κανονικά νεοναζί. Και η Χρυσή Αυγή ήταν νεοναζί. Κρύβανε μέχρι που αποφάσισαν δίθεν να κάνουν κάτι στροφές, οι οποίες κανείς δεν κατάλαβε τώρα, είναι μεταξύ. Δεν είναι όλα τα ίδια και τονίζω, δεν αφορά στο πρόνοιμο. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι μπορεί να υπάρξει και ένας κόσμος ο οποίος να γυρίσει να πει: κάτσε ρε παιδιά, δηλαδή σας όποιος δεν σας γουστάει κάτι εκεί και τι δημοκρατία είναι αυτή? Ναι, δεν γίνεται αυτό, το τονίζω. Δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Η διάταξη δεν έχει κάνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή, γιατί αλλιώς με αυτή τη λογική και το αν θα έπρεπε να μπει σε έναν αποκλεισμό η Νίκη, γιατί ξέρω εγώ δεν μας αρέσουν οι απόψεις της, ή ο Βελόπουλος γιατί μας αρέσουν οι απόψεις κτλ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι ο συγκεκριμένος και οι συγκεκριμένοι οργανισμοί συνθήξανε μέσα από το μανδύα του κόμματος ένα πράγμα το οποίο εγκληματικές...
1: Κύριε Βορύδη, ένα άλλο θέμα σχετικά με την, για το επίδομα ανεργίας. Από την τοποθέτηση που κάνατε πρόσφατα σχετικά με το χρονικό και αυτό που εξέφρασε ο κύριος Μαρινάκης, εσείς δεν είστε αντίθετος?
0: Εγώ δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν τίθεται αυτό το θέμα το οποίο έθεσε ο Παύλος. Αλλά είπα την άλλη μεριά, καταλαβαίνω για το να κάτσουμε να δούμε λίγο. Ήταν η άποψη, τι λέει τώρα. Κάτι το οποίο λίγο πολύ νομίζω το συναντάμε όλοι. Υπάρχει ένα 7% ανεργία στην Ελλάδα, ίσως παραπάνω στο 7,5%. Σωστά. Ωραία, έχει μειωθεί πάρα πολύ από το 19. Με κατεβάζει, το μειώνει. Ωστόσο, άμα κάνετε μια βόλτα, πηγαίνετε να κάτσετε να φάτε σε ένα μαγαζί. Και ρωτήστε του, ρε παιδιά, βρίσκεται προσωπικό? Όλοι μα πούν όχι. Πηγαίνετε τώρα για την έλλειψη προσωπικού. Δεν πείσκεται. Εργαζομένων είναι η μισθή πείνα. Τώρα είμαστε 950 κατώτατος και δεν ξέρω και πώς. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των εργαζομένων δεν παίρνει πια κατώτατο. Ήταν μια άλλη στιγμή τώρα. Πώς είναι δηλαδή κόσμο ο οποίος και ταυτόχρονα όλοι οι αγορά, παρακαλώ. Δεν γίνεται λοιπόν να κάτσουμε λίγο να δούμε επίδομα. Γιατί δεν είναι το επίδομα ανεργία. Μου λέγει ότι δεν είναι η μετακίνηση. Είναι στήριο. Είναι. Ναι, αυτά να τα μαζέψει τώρα. Εγώ δεν είπα ούτε να κοπούν ούτε να μην μπορούμε να τα ξένε άνεργος πλησιάζει. Αυτό με συγχωρείτε. Είναι στρέβλωση.
1: Κύριε Βορύδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σας μέρα.
1: Είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε πως από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματσέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε οδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για τον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδοφορά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο Γαλλικό Πτυχίο ΣΤΑΠΣ Προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μερά. Ίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι,
4: τι κουαλίτα.
5: Πώς λέτε. Κοινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης.
7: Natural Factors.
8: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο.
9: Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCR Card οικονομικά εύκολα. Μπες τώρα στο Primer.
13: Μπες ακμή. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακευτικής.

0: φαρμακείου. Οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
2: ερχόμαστε!
1: Θοδωρής Μαμπακάρης,
2: Τάκης Γιαννούτσος.
1: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
2: Στο Sky 100,3.
3: Τετάρτη σήμερα και είναι μαζί μας για το σχόλιο της εβδομάδας ο Σταύρος Θεοδωράκης. Σταύρο, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Σταύρο.
5: Καλημέρα, άκουσα και την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχατε με τον κύριο Βορύδη. Οπότε να μην επαναλάβουμε τα ίδια.
3: Όχι, όχι. Και άκουσα και το σχόλιο σου χτες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων, Σταύρο. Και ήθελα να σε ρωτήσω, άσχετα με τον Άριο Πάγο, βλέπεις κάποιο κύμα ανάλογο με το 2012 που δυνητικά θα έφερνε τον Κασιδιάρη στη Βουλή, με τον κίνδυνο βέβαια να ζήσουμε ό,τι ζήσαμε εκείνες τις μέρες, εκείνα τα τρία χρόνια.
5: Παιδιά, εγώ για να είμαι ειλικρινή, αποσχολούνται και αυτό να μην υπάρχει. Τελειώσαμε με τα ακραία.
3: Όχι, γιατί κάποιον περιμένει, το είδαμε χτες στις εικόνες.
5: Δεν είναι μόνο αυτός που περιμένει. Άμα δείτε και στα social media, υπάρχουν παιδιά 20 μέχρι 30 χρονών. Αυτό με απασχολεί περισσότερο από τους μεγάλους. Έτσι, γιατί οι μεγάλοι, ας πούμε, ότι είναι και λίγο συνειδητοποιημένοι, δεμένοι με κάποιες ακραίες ιδέες του παρελθόντος. Πρέπει το πολιτικό σύστημα να αναζητήσει ένα ζήτημα που είπα και χθες επιγραμματικά στο Δελτίο Ειδήσεων. Είμαστε η μόνη χώρα. Προσέξτε. Είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που τα εθνικά θέματα συνεχίζουν πολιτικούς οργανισμούς. Μιλώ για τις αυτές που θεωρούμε δυτικές χώρες, έτσι, να υπάρχει τέτοια πλειοδοσία αντιδράσεων στα εθνικά θέματα. Εδώ, όταν έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ και κάνει τη συμφωνία της Πρέσπες, λέμε οι δεξιοί, λένε ο προδότης. Τώρα που ο Μητσοτάκης προσπαθεί να ρυθμίσει λίγο τα πράγματα στο Αιγαίο και να κάνει κάποιες συμφωνίες, βγαίνουν οι άλλοι από την αριστερά και λένε ότι τα κάνεις όλα λάθος, είτε τα κάνεις προς την Τουρκία, είτε δεν συζητάς, δηλαδή ο καθένας λέει την άποψή του. Σε μια χώρα λοιπόν που να έχουμε ενιαίο μέτωπο, τουλάχιστον στα εθνικά, ότι θα υπάρχουν συνέχεια ρογμές από ανθρώπους που θα προσπαθούν να εκφράσουν ακραίες απόψεις, μπορεί να συνοηθεί για τα αυτονόητα στο τραπέζι να τη συζητήσουμε, γιατί είναι κάτι που δεν συζητείται. Δεν μπορεί αυτή η χώρα να μην μπορεί να συμφωνήσει για τίποτα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα τόσα χρόνια για την ευθύνη των ποιος τώρα, πιεζόμενος, θέλεις, από τις συνθήκες, οτιδήποτε. Και κάνει μια ρύθμιση σαν και αυτή που συζητάγαμε τόσο καιρό όλοι μας. Και κανένα κόμμα δεν θα τη ψηφίσει στη Βουλή. Δηλαδή, πιστεύω ότι η εχθροπράξεια που υπάρχει ανάμεσα στους μεγάλους πολιτικούς οργανισμούς της χώρας, και δεν μιλώ για ομάδες αντίδρασης, για να δημιουργούνται κατά εποχές κάποια ακραία πολιτικά φαινόμενα που συσπηρώνουν τον κόσμο.
4: Και παρότι στις κλειστές πόρτες μπορεί να συμφωνούν, στα ανοιχτά μικρόφωνα βλέπουμε αυτή την εικόνα την οποία περιγράφεις.
5: Γιατί τώρα να αφαιρθώ και λίγο ως πρώην πολιτικός, στους διαδρόμους της Βουλής υπάρχει με πολύ μεγαλύτερη συνένεση, αλλά μετά για το φαίνεστε όλοι λένε όχι σε όλους. Και σας είπα, ας πω για την ακρίβεια κτλ. Συμφωνούμε για τα εθνικά θέματα. Δεν θα πει εθνική ατζέντα που να ξέρουμε μέχρι που πάμε.
3: Και χθες αναφέρθηκες και στο μεταναστευτικό βέβαια και ακόμα αυτό πουλάει και το χρησιμοποιείς.
5: Ναι, αυτό είναι η δεύτερη ατζέντα. Ναι. Αυτή είναι η δεύτερη ατζέντα του Κασιδιάρη. Της αντίστοιχης φύτρας στο εξωτερικό υπάρχουν προβλήματα με τους μετανάστες και προφανώς η ανεξαρτησία στους πιο ευάλωτους από το να φτάνουμε σε μια αντιμεταναστευτική πολιτική του άλλου υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Πρέπει να χαράξει μια ενιαία μεταναστευτική πολιτική και αυτό δημιουργεί τις ρογμές της. Δηλαδή είμαι αυτός που υποστηρίζει ότι το να σπάσουμε το θερμόμετρο ο πυρετός θα παραμένει τον συγκεκριμένο Κασιδιάρη, γιατί μακριά από την πολιτική για αρκετά χρόνια, σύμφωνα και με τους νόμους και τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Φοβάμαι ότι υπάρχουν πολλά κασιδιαράκια, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι επιβουλεύονται τις δημοκρατικές αρχές, αλλά στις ρογμές που αφήνει το δημοκρατικό σύστημα.
3: Αυτό είναι το μήνυμα, Σταύρο. Δεν το κάναμε καλά σήμερα, γιατί ξεφύγαμε λίγο από το χρόνο. Την άλλη Τετάρτη
4: ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.

0: καλημέρα. Και περνώντας στο διαφημιστικό διάλειμμα, πριν σας χαιρετήσουμε, τώρα η Telecom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο Telecom τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Από εμάς καλημέρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ο Δημήτρης Τούμπος και ο Γιώργος Μουρούτσης.
1: Αύριο στις 10. Γεια σας.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life, τι κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακνήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία.

0: Τούρνος του Μενέλαου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-3... Του Μενέλαου άξις. Φούρνος του Μενέλαου. Με ζεδοπενερλάδικο.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου.
2: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad. Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Δύο οικογενειακών προσφέρουμε χειμερινό σας τραπέζι. Στην ποιότητα των κρεάτων. Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε για να Καβάλας.
3: Στερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη. Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε στα Κος Καφές. Γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Νήσοδο της ΝΕΡ 510-310 με την υπογραφή της Distretto.
5: Χτίζουμε εταιρεία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μελών. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνία 316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το...
6: Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα.

0: ήταν τα καλύτερα. 88,6.
1: Αλλά 8,6. Αλφα. 88,6.
2: Γεια σας, είμαι και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα.
3: Το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση μάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια, τη πράγμα και Τετάρτη, απολαύστε το παραδοστάσιο. Σούβλες and more. Τηλέφωνο 2-118. Είναι η ιεροτελεστία.
4: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεό, τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελή σου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη του και Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας είδες.
5: Η ΔΕΗ ΑΚΑΒΑ διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της, φυσικών και νομικών πηγή σε ρύθμιση, είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφορή. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, εφορίες για την υποβολή αίτησης, στα γραφεία της ΔΕΗ ΑΚΑΒΑ στο 2510-834-752 και στο info@deiakav.gr.
6: Γεια σας, είμαι η

0: Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται μπροστά χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια. Βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο.
1: Εφημερίδα Νη. Σύγχρονη. Σφαιρική. Διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με αποτία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.

0: εμπειρία ψυχαγωγή μπροστά στο κύμα.
1: Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική υπόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλα. Στα και στο www.kavala-resort-spa.
2: Είμαι ο Nag Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε Motors είναι πλέον ο εστιατόριος Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Άλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211. Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
4: Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια?
3: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
5: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές, στις καλές ανάγκες.
7: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνη. Μαζί.

0: ώρα είναι 12.
1: Χτίζει εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-310. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
2: Καλό μεσημέρι. Μεσημέρι Τετάρτης 16 του Σεπτεμβρίου. Θα κινηθούμε και σήμερα στον παλμό της επικαιρότητας, αλλά και της τοπικής. Μια επικαιρότητα που είναι άκρος ενδιαφέρουσα σε όλα τα επίπεδα, σας έχω να πω. Αυτή είναι έτσι η κοινή διαπίστωση, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την υπόθεση του θανάτου του Μαζονάκη. Βγαίνουν στην πορεία. Τροφή είναι μόνο θεματικά. Δεν λέω ότι δεν είναι σοβαρός άνθρωπος 54 ετών με πρώτα και κύρια. Επειδή, όπως είπα, βγαίνουν συνεχώς και νωρίτερο στο ψωμί όλων αυτών των εκπομπών και νωρίτερων στα διάφορα site τα δισογραφικά που μας αναφέρουν αυτά τα καινούργια στοιχεία. Για παράδειγμα, αυτός ο απλός γιατρός, στην ανάκρισή του ότι με... αλλά την ωραία αγάπη. Και επίσης αυτή η γυναίκα, η γραφεία του Μαζονάκη, που ήταν στο μηχάνημα αυτό το... ένα γιατρό υπνοτιστή. Κι όλοι... πάμε και στην ύπνωση. Τα δοκιμάσαμε όλα. Να σχολιάσουμε. Μπορούμε. Αλλά εδώ πραγματικά σηκώνουμε και τα χέρια ψηλά. Και να τονίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούσαν και μάλιστα είχαν πάρα πολύ μεγάλο κύκλο εργασιών. Πάρα πολλοί κόσμος. Και από την Ελλάδα, από την Κύπρο, αλλά και εξωτερικό. Γιατί έκαναν και καλή διαφήμιση. Πήγαιναν να τους βρουν εκεί. Να ξέρετε ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, να το έχετε υπόψη σας. Αφού το λέει ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, η Νταν λέει ότι η στρατικοποίηση λέει την ασφάλεια. Ναι. Ότι πρόκειται για αντιεροπορική. Δεν του λέει και πολλά. Απλά θέλει να είναι μια κατάσταση που όσο ήταν στο παρελθόν. Πάμε γρήγορα, γρήγορα, λίγο, δεν έχουμε ένα έτσι, ραντεβού. Να πούμε ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η γνωστή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τίμησε τους δύο νεκρούς στο ελικόπτερο εκεί που κατέπεσε, που συγκρούστηκε με ένα άλλο πυρόσβεσης. Έναν τους χαρακτήρισε ήρωες. Ενώ μια ομιλία της λέει με γεωπολιτικό χαρακτήρα, ουσίασε το όραμα για την επόμενη μέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία περιλαμβάνει, τι λέτε, τον Καναδά, ναι τον Καναδά, από την άλλη Ήπειρο, να είναι ένα συνδεδεμένο μέλος με την Ένωση. Πώς το ακούτε?

0: Και παράλληλα αυτές τις μέρες, στο Κάρντιφ της Ουαλίας, έγινε μια πολύ πολύ ιδιαίτερη συνάντηση. Εκπρόσωποι από την Ουαλία συναντήθηκαν εκεί στο να συζητήσουν την πιθανότητα που είναι μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο να συνδεθούν και πάλι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αγγλία δεν το θέλει, είναι ηγέτιδα δύναμη στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά θέλουν. Και θέλουν να ακολουθήσουν μια διαφορετική πορεία. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για πολιτική. Θα συνομιλήσουμε με τον τομεάρχη εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη, τον και επίσης της Ένωσης Συλλόγου Γονάς για την κατάσταση της Καβάλας. Και επανερχόμαστε.
1: Χτίζουμε το ίδιο μας και θεμέλιο τη ΑΕ. Σκυρόδεμα, σπρωτεσίλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνία 3Z. Χτίζουμε.
2: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ζωή. Στο Φροντιστήριο Αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ευχαριστώ φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Αγγλική χρονιά, έως 15-40 χρόνια εμπειρίας, κοντοπίση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή τηλέφωνο 69-199, που μένουν για μία.
3: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό.
4: Φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και περιτικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή.

0: Επανήλθαμε και πάμε κατευθείαν να συναντήσουμε στο τηλέφωνο ο συντονιστής. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει πίεση λόγω του προγράμματος και ξεκινάμε κατευθείαν την κουβέντα, ξεκινώντας με το καλό σας μέρη, κύριε Αλεξίου.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε εσάς, τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω, τι είναι αυτό που σας φέρνει στην περιοχή μας, μια περιοχή που από ό,τι μάθω τα φοιτητικά σας χρόνια. Ναι, μ' ακούτε?
1: Συγγνώμη, για επαναλάβετε γιατί κάτι...
0: Ναι, ρωτάω τι είναι αυτό που σας φέρνει στην περιοχή μας, μια περιοχή που, τονίζω και πάλι, τη γνωρίζετε καλά από τα φοιτητικά σας χρόνια.
1: Ναι, σπούδαζα ειδοποιή στο πολυτεχνείο τότε με την νεολαία συναστισμού, αλλά και τις κατατόπους κομματικές οργανώσεις σε όλη την περιφέρεια. Η αλήθεια είναι ότι είχα μια καλή εικόνα και ευρύτερα της περιοχής. Μου εμπιστεύτηκε ο Γανάκης την ευθύνη του στη σήματος και τις οργάνωσης του κόμματος στην περιοχή. Επομένως, η αλήθεια είναι ότι από τον Ιούλιο περίπου μέχρι σήμερα έχουμε προχωρήσει αρκετά και μάλιστα μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη θα ανακοινωθούν και τα κατατόπους συντονιστικά όργανα.
0: Α, μάλιστα. Όπως
1: έτσι ώστε όλος ο κόσμος της περιοχής να ξέρει μαζί τους και να συμπορευτούμε από εδώ και στο εξής.
0: Άρα λέγες από τι.
1: Το πολύ αργότερο πιστεύω, ναι. Αλλά...
0: Στην ουσία τρέχουμε, κύριε

0: Αλεξίου, τρέχουμε για να προλάβουμε από 8 μήνες.
1: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, εγώ πιστεύω ότι έχουμε αργήσει, αλλά λόγω του ότι το κόμμα το Μάιο μέσα και η καλοκαιρινή περίοδος που όπως καταλαβαίνετε όλα είναι λίγο πιο νέα στον τομέα της οργάνωσης. Δηλαδή νομίζω ότι θα πιεζόμαστε αυτή τη στιγμή και τρέχουμε να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και υπάρχει πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου οι οποίοι θέλουν να προσεγγίσουν και οι οποίες θέλουν να προσεγγίσουν την αριστερή συμπαράταξη, να γίνουν κομμάτι ή να συνομιλήσουν μαζί μας. Επομένως αυτό θα γίνει πολύ άμεσα και στην Καβάλα ξεκινάμε από σήμερα με την εκδήλωση που έχουμε το απόγευμα.
0: Θα το λέγαμε στην πορεία, πείτε το τώρα όμως εσείς.
1: Ναι. Στο ξενοδοχείο Galaxy που θα μιλεί πολιτική στρατηγική του κόμματος και θα είναι μαζί μας και ο Θωμάς ο Μόσχος, ο τομεάρχης αγροτικής πολιτικής, όπου προφανώς θα εξειδικεύσει πολύ περισσότερα για τον πρωτογενή τομέα.
0: Ναι, τι είναι την πλευρά σας, γιατί εντάξει, δεν είναι κόμμα κοινοβουλευτικό, πριν από λίγους μήνες ξεκίνησε την πορεία του, όμως δημοσκοπικά φαίνεται ότι θα παίξει ένα κεντρικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας μας. Γι' αυτό και η ευθύνη είναι πολύ σημαντική από την πλευρά σας να παρουσιάσετε και βεβαίως να δικαιώσετε αυτούς που σας πιστεύουν και έχουν εκδηλώσει την πρόθεση να σας στηρίξουν στις εκλογές.
1: Ακριβώς, η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Αλλά να πω κάποτε ότι ο πρωταγωνιστής, έτσι δεν είμαι εγώ στην περιοχή. Οι πρωταγωνιστές είναι
0: άνθρωποι
1: που ζουν καθού και σε όλη την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Επομένως, ο ρόλος μου, αλλά από εκεί και πέρα και το κάνουμε μια εκδήλωση που λέει γιατί τώρα μιλάμε, θέλουμε να ακούσουμε τους ανθρώπους, θέλουμε να δώσουμε χώρο σε πρόσωπα τα οποία μπορεί να μην πει το προηγούμενο διάστημα και έτσι να δημιουργήσει κόμμα το οποίο θα μπορέσει να ξαναερνεύσει τον κόσμο, γιατί μία από τις νίκες του καθεστώτος Μητσοτάκη νομίζω ότι είναι ότι να μην μπορούμε να φανταστούμε ότι τα πράγματα μπορούν να αυτό πρέπει η αντίληψη και σε αυτή την αντίληψη.
0: Το ζήτημα είναι τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να προτάσει. Τη φρέσκια, όπως λέτε, που θέλετε να παρουσιάσετε στον κόσμο. Και πώς αυτός ο κόσμος θα μπορέσει έτσι να πάρει μια ανάσα, να δει κάτι καινούργιο, να το εμπιστευτεί και να το στηρίξει. Γιατί, όπως είπαμε, η απογοήτευση.
1: Δυστυχώς και σε ένα πλαίσιο απογοήτευση αριστερά, οι δυνάμεις που θέλουν να υπερασπιστούν και να διευρύνουν μερικής πλειοψηφίας, είναι πολύ δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, με όλη αυτή την νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αυτός είναι και ο στόχος μας. Εγώ θα καλούσα όλους και όλες να παρακολουθήσουν ή αν δεν το έχουν κάνει να παρακολουθήσουν την ομιλία του Αλέξη. Όπου εκεί πέρα πολύ, πολύ έτσι αναλυτικά

0: το πολιτικό μας σχέδιο. Έχουμε την αυτοπεποίθηση, αυτό που μας λείπει από το κόμμα σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να υπάρξουν και οι άνθρωποι όμορφοι.
1: Τώρα, πάντα γίνεται και εμένα προσωπικά που όταν ακούω την απάντηση δεν με καλύπτει απόλυτα. Έτσι, προσπαθείτε να την καλύψετε, αλλά είναι πώς εσείς ευαγγελίζεσαι το καινούργιο, ευαγγελίζεσαι το φρέσκο. Κοιμάστηκε. Ήταν πρωθυπουργός, μετά έχασε τις εκλογές του 19. Από την άλλη πλευρά, από τη Νέα Δημοκρατία, λένε αυτός ο άνθρωπος δοκιμάστηκε στην πορεία από τον κόσμο. Πώς αυτός ο άνθρωπος, ο Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, της του καινούριου και του φρέσκου.
0: Μάλιστα, θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο ειλικρινής μπορώ με τους ακροατές και τις ακροατριές μας. Η αλήθεια είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, που τότε ήμουν και εγώ μέλος του, κατάσταση πλήρησης λιτότητας, όλοι τα θυμόμαστε νομίζω λίγο πολύ. Επομένως, ποτέ δεν καταφέραμε να ξεδιπλώσουμε πριν το πολιτικό μας πρόγραμμα, παρότι μόνο να κρατήσουμε πριν το φνέτσι. Επομένως, λογικό είναι και ο ίδιος ο Αλέξης ο Τσίπρας μια δυσαρέσκεια στο πρόσωπό του, επίσης επιθέσεις και αήθεις από το ευρύτερο επικοινωνιακό, οι οποίες βρήκανε πάτημα στον κόσμο και είχαν πέραση. Αυτή μια, αν θέλετε, συνειδητοποίησα και από όλους μας απέναντι στο τι έχουμε, με τι έχουμε να, τι συμφέροντα, τι συστήματα, τι όρια Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στα πλαίσια της ίδιας πραγματικότητας και των αντοχών της ελληνικής. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι σε ένα επίπεδο στο πώς θα, θα καταφέρουμε να εφαρμόσουμε αυτά που θέλουμε.
1: Σε αυτό το επίπεδο κοινωνικής.
0: Δεν τη θυμόμουν.
1: Ναι, λίγο πολύ έτσι ήταν. Το πνεύμα ήταν αυτό. Ότι ήμασταν δεμένοι χειροπόδαρα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε πράγματι. Έχει ένα κάποιο να πει ότι ναι, ήταν τα μνημόνια, δεν μπορούσαμε να γράψουμε τελική περίοδο. Από το 19 μέχρι το 23, αν κρίνουμε από το αποτελέσμα, έγινε ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
0: Πούμε λίγο καλά. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ υποβαρύς, έτσι, με κρίση και κρίση υποβαρύς. Και κυρίως λόγω εσωτερικών αδυναμιών. Δεν είναι άμυρη περίπτωση. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Όμως δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι έγινε και παγάντας από την Νέα Δημοκρατία και τα φιλικά της ΜΕ με σωρία ψευδών προγραμματικών δηλώσεων. Θαλούς, οι οποίοι σώνουν το τι πληρώνουν ποσοστία στο εισόδημά τους οι πιο πολύ ανώτερα. Και πολλά άλλα θέματα τα οποία θα σκεφτούμε να σταχυολογήσουμε. Επομένως, αυτά μετά από 7 χρόνια. Ανάγλυφα πλέον φαίνονται στα μάτια των ειδών και έχω την εντύπωση ότι πλέον δεν μπορεί να περιμένει κανείς κάτι. Μόνο να μας να είναι το συνεργείας. Επομένως βλέπουμε ότι οι άνθρωποι νέα μετά είναι οφειλελεύθεροι και στοχοπροσιλωμένοι στο τσάκισμα της κοινωνίας προς όφελος των λίγων. Και αυτό φαίνεται και στα νούμερα. Και στα στατιστικά, αλλά κυρίως.
1: Όχι, δεν θέλω να το κάνω, γιατί βλέπω και την ώρα.
0: Το καταλαβαίνει, νομίζω, καθένας καθεμία.
1: Να συνεχίσουμε την κουβέντα. Έχει ενδιαφέρον, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι πιέζεστε. Υπάρχει τώρα τον Δήμαρχο για να σας αποδεσμεύσω. Σε λίγες μέρες θα ακούσουμε τα ονόματα των αυτών που θα συμμετέχουν στις νομάρχες. Πόσα ονόματα υποψηφίων βουλευτών, πότε θα μάθουμε.
0: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Δεν πάρουμε με άνθρωπους άλλους. Ο στόχος μας είναι να έχουμε όσο το δυνατόν αυτή τη στιγμή και τις οποίες τις παραδίδει.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Υπάρχει, είναι δύσκολη.
1: Θα διαλέξουμε δηλαδή.
0: Ειδικά θα είναι και αρκετά δύσκολη.
1: Στην Καβάλα, θέλω έτσι να έχουμε δούμε. Υπάρχει ενδιαφέρον στην Καβάλα.
0: Και νομίζω ότι και κάποιοι άνθρωποι.
1: Θα ασχοληθεί με την πολιτική.
0: Κάποιοι δεν έχουν, κάποιοι έχουν ασχοληθεί. Παρουσιάζουμε το οποίο στείλω του μέσα σε αυτό το ψηφοδέλτιο, αλλά κυρίως σε αυτό το κόμμα και να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη.
1: Ωραία. Περιμένουμε να ακούσουμε λοιπόν και φαντάζομαι όχι τώρα θα έχουμε αυτά τα.
0: Σίγουρα από μέσα από το τέλειο Οκτώβρη και πέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, Αλεξίου. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, στη διάθεσή σας όποτε θέλετε.
1: Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Αλεξίου, ο συντονιστής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τον Ελλάς. Το τελευταίο που μας είπε νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, δηλαδή ότι υπάρχει εδώ στην καβάτιο του κόμματος και μάλιστα κάποιοι δεν είχαν ασχοληθεί, άρα θα είναι και μια έκπληξη και κάποιοι περιφερειακά. Αυτούς τους περιφερειακά λίγο πολύ μπορούμε να τους εντοπίσουμε. Την έκπληξη όμως περιμένουμε να δούμε ή τις εκπλήξεις. Μέρες θα μάθουμε τα ονόματα τις νομαρχιακές επιτροπές του κόμματος εδώ σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, άρα και στην

καβάλα. Και τώρα ένα σχόλιο που έχουμε λίγα λεπτάκια πριν πάμε στις διαφημίσεις. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Αλεξίου στις 12.30 ώρα έχει ραντεβού με τον Δήμαρχο. Θα επισκεφτεί το Δημαρχιακό Μέγαρο, γι' αυτό τον αποδεσμεύει. Το ενεργείας με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, κάποια στιγμή να εκφράσει προσωπική του άποψη ότι να σκεφτούμε την πιθανότητα να μην είναι ανεργίες, να είναι 2 μήνες και να επιδοτήσουμε την εργασία και όχι την ανεργία. Τις φορές ότι αυτή είναι άποψη. Και εδώ το δικό μου σχολείο, αλλά την πίεση του χρόνου δεν το ανέφερα και σήμερα και τις προηγούμενες μέρες, είναι όταν είσαι σε αυτή τη θέση, δεν σε παίρνει απλά να κάνεις τέτοιου είδους δηλώσεις. Δεν σε παίρνει να κάνεις προσωπικές εκεί και να εκφράσεις. Θα πει κάποιος, αλλά όταν έχεις τη θέση του κυβερνητικού να βγει έξω την άποψή σου, εντός εισαγωγικών του πολιτικού παιχνιδιού, μεταλλευτεί. Εγώ πιστεύω τον κύριο. Δεν είναι στις προθέσεις κάτι τέτοιο. Όμως, ποιος μπορεί από την άλλη πλευρά να ένα μέτρο που το σκέφτονται μελλοντικά στην κυβέρνηση και τώρα το ρίχνουν έτσι μια μικρή δόση για να δουν τις αντιδράσεις και να, αν είναι αντιδράσεις πολύ ισχυρές τα επόμενα χρόνια να το στιγμή να υιοθετηθεί. Να λέω, οι αντίπαλοι, επαναλάβω αυτό, το δικάρουν. Αφορμή έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που και λίγο να το πει. Και αυτή η κουβέντα είναι σίγουρο ότι θα την ακούμε από εδώ και πέρα και μέχρι. Η κυβέρνηση θα διαψεύδει, ο Μητσοτάκης θα λέει ότι ακριβώς αυτό, αλλά ήταν μέρος μιας συνολικής κουβέντας, τα γνωστά, και γνωστά όχι μόνο από την Νέα Δημοκρατία και από άλλα κόμματα, γιατί ή μάλλον εις βάρος όλων από αυτά που λένε, όμως η αρχή έγινε από αυτόν. Αυτός έκανε το λάθος και αυτός θα το πληρώνει. Αυτή η δήλωση θα τον ακολουθεί, όπως αυτή η δήλωση θα ακολουθεί και το κυβερνητικό μέχρι και τις εκλογές. Λοιπόν, αυτά. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Στο κρεοπωλείο οικογενειακότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φέτον στη μεγάλη ποικιλία κρέατος και βασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά και μαγνητικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Γλυκά δεν είναι απλό για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο γλυκών Σάμι, τα παιδιά να αγαπήσουν πεποίθηση και να πετύχουν τόσο τα γλυκά. Και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση τα γλυκά δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο πια Σάμι.
4: Και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολίτες ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επί 6. Βουγι. Χτίζουμε το μέλλον.
5: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένος Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονική ζούμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοή. Μια δωρεάν δοκιμαστική 22. Θείτε μας, φιλικής εταιρείας 7, εναντί ΙΚΑ, στην Καβάλα. Στάσης ακοής, Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και... Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικής ποιότητας ντουλού για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 25 10 30. Επαγγελματίες για επαγγελματίες.
7: Α 88,6.

0: Επιστρέψαμε. Αφήνω κεντρική πολιτική σκηνή όπερη. Δικά μα εδώ στα πολύ. Την αυστηρή ανακοίνωση. Γονγκόλας σχολική χρονιά. Τη Ένωση.
1: Καλησπέρα κύριε Ιωάννη.
0: Όπως είπα, είναι μια αυστηρή. Όπου περιγράφεται μια κατάσταση που απέχει πολύ από να του πούμε καλή ή ανεκτή. Γιατί συμβαίνει αυτό,
1: αυστηρή. Ένας τρόπος και για να μπορέσουμε να τους δώσουμε ένα έναυσμα να κινητοποιηθούν περισσότερο και να μην εφησυχάζουν η οποία αφορά την κατάσταση είτε των σχολικών κτηρίων. Χαίρομαι δεις, γιατί ίσως θα πρέπει να κρατήσει. Γιατί αυτό δείχνει και αποτυπώνει μια δουλειά η οποία γίνεται στην Ένωση σε συνεργασία και με τους συλλόγους γονέων αλλά και με τους συλλόγους των εκπαιδευτικών. Οπότε το αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής θα αποτυπώνεται πλέον τακτικά και με πολύ σύντομα αποτελέσματα τα οποία έχουν για τη σχολική χρονιά. Ήταν λοιπόν κάθε χρόνο της νέας σχολικής χρονιάς και φυσικά των συνθήκων υπό τις οποίες είπε Ιωάννου ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά αυτή τη στιγμή όσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχουμε μάλιστα και συγκεκριμένους αριθμούς.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Τα περιθώρια για να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Μπορούμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι.
1: Ναι, κοιτάξτε, κάποιες εκτιμήσεις που έχουμε όσον αφορά να κέρδισουμε τόσο και σε
0: εντάξει, σε μια γενική εικόνα θέλω, αλλά και αυτή θα δεις, θα δώσει.
1: Ναι. Όσον αφορά την πρωτοβάθμια τουλάχιστον, μιλάμε για περίπου στα 90 κενά.
0: 90
1: σε όλο
0: κενά.
1: Τον νομό. Μια πιο ήδη 43.
0: Γάλα κενά. Κενά.
1: Ναι. Και στην διευθύνση της εκπαίδευτεροβάθμια, για να πούμε, αυτούν πάρα πολύ γρήγορα και να αξιοποιηθούν όλες οι προσκλήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα βγουν, προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι θέσεις. Δεν μπορούν τα σχολεία κάθε χρόνο και οι μαθητές να μην έχουν, αυτό δηλαδή γιατί είναι ανόητο, να μην έχουμε τους εκπαιδευτικούς
0: ναι.
1: Και να ξεκινάνε ναι. Με πεντάωρα, ναι. Με τετράωρα, με εξάωρα. Δεν είναι απόδειξη αυτή την κανονικότητα, κύριε Ιωάννου. Πρέπει όλο το μοντέλο να αλλάξει και να είναι.
0: Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν είναι δικαιολογία προς την υπουργή. Μη έχουμε τους όσα καλύπτονται, την καλυφθεί πριν ξεκινήσει, πριν χτυπήσει αυτό το κουδούνι, για να λειτουργήσουμε από εκεί πέρα, όταν αρχίσει αυτή η χρονιά, με τους καλύτερους δυνατούς όρους και όχι με κενά.
1: Προφανώς κύριε Ιωάννου, το έχουμε ζητήσει και μέσω της ανώτατης συνομοσπονδίας γονέων μαθητών Ελλάδας. Δεν είναι δυνατόν το Υπουργείο Παιδείας να φτάνει να έχει ακόμα κενά και να μπαίνει στη διαδικασία να τα καλύψει με διάφορους τρόπους. Και μάλιστα έχουμε και το φαινόμενο να παρουσιάζονται κενά και μέσα στην χρονιά, τα οποία επίσης είτε δεν καλύπτονται είτε δεν λέγονται. Έχουμε δηλαδή και κενά εκπαιδευτικών οι οποίοι για διάφορους λόγους φεύγουν οι άνθρωποι από την υπηρεσία τους, αλλά από εκεί και πέρα οι διευθύνσεις της εκπαίδευσης δεν μπαίνουν σε διαδικασία να το καλύψουν αυτό το κενό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι θα μπαίνουν οι μαθητές στα σχολεία προς τη λήξη της σχολικής χρονιάς γλυκής γλώσσας. Αυτά δείχνουν ότι η οργάνωση του Υπουργείου Παιδείας αλλά και οι διευθυνσίες είναι ικανοποιητικές. Τελικό αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε εμείς...
0: Να μην πάμε μόνο σε αυτά, γιατί είπαμε, είναι μεγάλη αυτή η ανακοίνωση. Λόγω και για τις εργασίες συντήρησης που έγιναν το τελευταίο διάστημα, αλλά εσείς εδώ λέτε ότι δεν έχουν καλύψει όλες τις ανάγκες και υπάρχουν ακόμα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί.
1: Συλλόγους γονέων, με βάση μια ανακοίνωση που έβγαλε ο Δήμος Καβάλας, επί της ουσίας έγιναν εργασίες συντήρησης των σχολικών, επαναλαμβάνω. Και φυσικά υπάρχουν και σχολεία τα οποία έχουν αρκετά σοβαρά προβλήματα και στα οποία δεν έγιναν παρεμβάσεις. Έχουμε ξαναπεί ότι έχουμε ένα θέμα από πέρσι, από το 2025, με την στέγη του πρώτου γυμνασίου Καβάλα. Και επειδή ήταν και στην προτεραιότητα της ίδιας της διοίκησης του Δήμου, περιμέναμε από πέρσι το φθινόπωρο να αποκατασταθεί. Και φτάσαμε τον Σεπτέμβριο του 2021 με δύο περιστατικά στο σχολείο Μιλοβάδων σε άλλη αίθουσα.
0: Που ήταν κλειστή, ναι, θυμάμαι, ναι. Ήταν, βγήκαν στο διάλειμμα, είχαν βγει τα παιδιά. Πού ήταν,
1: ναι, δεν ήταν κλειστή, ήταν ανοιχτή και ήταν
0: στο διάλειμμα.
1: Ένα δευτερολέπτο.
0: Ναι. Έχετε δίκιο.
1: Ευτυχώς αυτό.

0: η αίθουσα αποκαταστάθηκε. Έχουμε κάνει και αυτοψία, παρουσία του Δημάρχου Καβάλας στο σχολικό κτίριο, αλλά προκύπτει ότι η στέγη, η οποία είναι προβληματική σε αρκετά σημεία της, δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα. Με αποτέλεσμα να ξεκινάμε το φθινόπωρο του 2026 και με τα νερά της βροχής θα μπουν δηλαδή στο σχολικό, βέβαιο ότι αυτό θα συμβεί. Υπάρχει βέβαια φθινοπόρο, έχουμε από το καλοκαίρι, όπου το καλοκαίρι γίνονται συνήθως οι τεχνικές εργασίες, γιατί είναι καλές καιρικές συνθήκες, εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχουμε σχολόνια να συντηρήσει δημοτικό, στη Χωράφα, που υπάρχουν κάποια ζητήματα τόσο στον επιαγωγείο όσο και στο δημοτικό που δεν έχουν προσεγγιστεί. Έχουμε το 25ο δημοτικό, στο οποίο γίνανε με την αυλή. Υπάρχουν μικρά προβλήματα στα σχολεία, τα οποία όμως δεν έρχονται και αθρίζονται. Συνεπώς, ναι, η Ένωση Συλλόγων Γονέων δεν είναι ικανοποιημένη από το τελικό αποτέλεσμα. Θα θέλαμε περισσότερα και μάλιστα έχουμε βάλει ήδη από την Άνοιξη το ζήτημα και την αξιοποίηση όλων των χρονικών κενών, τα οποία...
1: Προγραμματισμός με λίγα αργούνες,
0: ακριβώς, ακριβώς, προγραμματισμός. Και ζητάω να γνωρίσει του Δήμαρχου τεχνικών έργων ήδη από τον Φεβρουάριο. Δεν απαντάει. Ξαναζητήσαμε τον Αύγουστο. Δεν απαντάει. Δεν είναι αυτό συνθήκες συνεργασίας. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και η Σύλλογη Γονέων είναι συνεργάτες. Από την άλλη μεριά όμως πιέσουν για την επίλυση των προβλημάτων.
1: Γονείς είστε. Δεν το συζητάμε. Τα παιδιά είναι εκεί. Γονείς που, ναι, την ξέρω αυτή την κατάσταση. Την έχω βιώσει και εγώ όταν το παιδί μου ήταν στο σχολείο. Βάζουμε το χέρι στην τσέπη για τα περίφημα αναλώσιμα, ακόμα και για τα καθαριστικά. Συμβαίνει ακόμα και τώρα, κύριε
0: Θεοδωρίδη. Κατά περιπτώσεις συμβαίνει. Ευτυχώς δεν είναι πια ένα γενικό φαινόμενο. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε όλοι, όποια παραλαμβάνουν οι γονείς, κυρίως των υπηρεγωγείων και των δημοτικών όσον αφορά την αγορά των σχολικών ειδών. Πολλές φορές όμως, κύριε Ιωάννου, βρισκόμαστε μπροστά σε ανάγκες να προμηθεύσουμε εμείς ως γονείς, για παράδειγμα, χαρτί φωτοτυπίας. Το οποίο χαρτί φωτοτυπίας είναι ένα
1: κύριο
0: που προβλέπεται από τον κεντρικό διαγωνισμό του Δήμου. Δεν υπάρχει τόσο καλή ανταπόκριση από όσο ξέρουμε από τους συλλόγους, ανταπόκριση όσον αφορά την προμήθεια των υλικών. Με το σταγονόμετρο ζήσαμε πέρσι τα αιτήματα των διευθυντών να ικανοποιούνται και να τρέχουν οι άνθρωποι μόνοι τους να παραλαμβάνουν τα υλικά, για να αναφέρουμε όπως επίσης το πολύ σημαντικό πρόβλημα της πάγιας προκαταβολής, για το οποίο η διοίκηση του Δήμου, κατά τη γνώμη μας, δεν έχει συμπεριφερθεί.
1: Μα που ακόμα όλα τα σχολεία τα αντιμετωπίζουν και το παραπίδους ζητήματα. Είναι, έχει να κάνει με τις τράπεζες, είναι δυσλειτουργικό γενικώς αυτό το σύστημα.
0: Λοιπόν,
1: που έχει...
0: από εκεί και πέρα, εφόσον αρχίζει και έρωνα, θα πρέπει να βλέπουμε πώς αυτό θα αξιοποιηθεί για να μπορούν να εξυπηρετηθούν τα σχολεία. Κύριε Ιωάννου, να έχουμε πάγια προκαταβολή. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο φέτος δεν είχαν τα σχολεία και οι διευθυντές την πάγια προκαταβολή. Και μάλιστα εδώ να πω και κάτι. Επειδή ακούγεται ότι διαφωνούν οι διευθυντές για την χρήση της πάγιας προκαταβολής, ακόμα αυτό δεν ισχύει. Θα χρειάζονται την πάγια προκαταβολή για να μπορούν να καλύπτουν μικροέξοδα.
1: Ναι, τζάμι που έσπασε τα γνωστά. Ναι,
0: ναι, καταβολής. Η διαδικασία είναι γραφειοκρατική, όχι, δεν αφορά ούτε τους γονείς ούτε κανέναν. Πρέπει να υλοποιείται.

0: Εδώ υπάρχει το μόνιμο. Εμείς λέει παίρνουμε μόλις 200.000 ευρώ το χρόνο για τη συντήρηση και τη λειτουργία των σχολείων. Είναι ένα πολύ ελάχιστο ποσό από το Υπουργείο και ό,τι βάζουμε, βάζουμε και παραπάνω, αλλά παραπάνω δεν μπορούμε. Τι λέτε?
1: Δεν θα συμφωνήσουμε, κύριε Ιωάννου, με την πολιτική ή μια οποιαδήποτε δύο στη συγκεκριμένη περίπτωση του δικού μας. Είναι θέμα βούλησης για την διοίκηση του Δήμου να αποφασίσει να ρίξει περισσότερα χρήματα στα σχολεία εδώ. Το αν θα κάνει περικοπή άλλων δαπανών ή συγκράτηση εξόδων είναι μια άλλη ιστορία, είναι κάτι που αφορά την ίδια τη διοίκηση. Αλλά όσον αφορά την λειτουργία των σχολείων, επειδή τα σχολεία είναι μια βασική δομή η οποία είναι υπό την φροντίδα του Δήμου, τα εργαλεία είναι δύο. Να διεκδικήσει περισσότερα χρήματα από το Υπουργείο Παιδείας και από την άλλη μεριά, ή ακόμα και των εκτάκτων, να εξασφαλίσει περισσότερα χρήματα. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει, κύριε Ιωάννου? Η δικαιολογία ότι δεν έχουμε χρήματα οδηγεί, μετακυλεί το κόστος στους γονείς.
0: Αυτό είναι η μόνη αλήθεια. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω έτσι να κάνουμε την τελευταία ερώτηση. Και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά είπαμε, υπάρχει αυτή η πίεση του χρόνου. Δηλώνετε επίσης την κατηγορηματική αντίθεσή σας στις συγχωνεύσεις τμήματων, αλλά αυτό πόσο είναι έτσι, να το αποφασίσει και όχι του Υπουργείου και της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενίοτε κυρίως της πρωτοβάθμιας, εδώ που τα λέμε.
1: Του Δήμου, όπως και των βουλευτών του νομού, όπως γράψαμε στην ανακοίνωση, και της τοπικής κοινωνίας, να αποφασίσουμε, κύριε Ιωάννου, τι σχολεία θέλουμε. Η συζήτηση για την λειτουργία των σχολείων είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να πάρει δημόσια έκταση, για να μην φτάνουμε κάθε καλοκαίρι να σχεδιαστικές ενέργειες ή αψημαχίες με τις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Εμείς το ζήτημα θα το θέσουμε. Τόσο ο Δήμος Καβάλας, όσο και η Περιφερειακή Ενότητα, όσο και οι βουλευτές, και πολύ περισσότερο εμείς, έτσι, πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι και να αποφασίσουμε τι σχολεία θέλουμε. Και θέλουμε φυσική θετική. Γιατί απεριορίζουμε το πλαίσιο μεθέδευση που εκφράζουν τοπικά το Υπουργείο Παιδείας να αντιληφθεί ότι η βούληση της τοπικής κοινωνίας είναι αυτή. Τα σχολεία δεν είναι αποκομμένα, κύριε Ιωάννου, από την τοπική κοινωνία. Σε καμία χώρα, σε κανένα κράτος.
0: Και βεβαίως, εντάξει, θα συμβεί σχολείο της Παναγίας για να μην υποβαθμιστεί από τις θέσεις. Δείχνει το δρόμο, έχω
1: αυτό
0: να πω.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι ορίστε μια κινητοποίηση, όπως και οι δικές μας κινητοποιήσεις, όπως θυμάστε πέρσι, που οδήγησαν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Εμείς είναι στα δικά μας χέρια, στη δική μας λογική, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Εμείς τουλάχιστον θα το κάνουμε. Για τους υπόλοιπους δεν ξέρουμε. Θα τους συναντήσουμε και θα μάθουμε. Αλλά η δική μας η βούληση πλέον είναι αυτή.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Ήταν ο Γρηγόρης Θεοδωρίδης, ο πρόεδρος μόνον των σχολείων της Καμή, της ανακοίνωσης μακροσκελή και αυστηρή, επαναλαμβάνω, ανακοίνωση εν ώψη της έναρξης προβλήματα που υπάρχουν και για τις συντηρήσεις των σχολείων και για τη λειτουργία τους, αλλά δεν, ποτέ δεν πρέπει να είναι ικανοποιητή των παιδιών τους την ασφάλειά τους, γιατί να είσαι σε μια τάξη, να είναι το παιδί σου σε μια τάξη και στα καλά καθούμενα να πέσει ο σοβάς επάνω στο κεφάλι του, καταλαβαίνετε, είναι και ασφάλεια, είναι ζητήματα ασφάλειας εδώ, έτσι, κάνουν και ζητούν, απαιτούν, που δεν είναι αρμοδιότητας, για παράδειγμα, του Δήμου για τις σχολές, με το Δήμο για να πιέσει και αυτά. Μιλάμε για τη σχολική λειτουργία της κοινωνίας εδώ, της τοπικής μας κοινωνίας. Είναι ένα κομμάτι, ένα γρανάζι της λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας που πρέπει να φροντίζουμε, να το φροντίζουμε μάλλον, σαν κόρη οφθαλμού. Τα παιδιά μας είναι άλλα. Λοιπόν, στρέφουμε για το κλείσιμο.

Ιδεϊάκα η διαδικασία ρύθμισης λιθής για η εγκύρια παγωγή σε ρύθμος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην

0: ΑΔΕ. Μέχρι καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορία γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-7-deiacav.gr.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Είναι εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστής μηχανές, πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια αντική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW, θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλα 2510. Ο μοναδικό BMW Motorrad στην Ανατολή. Τώρα σου πληρωμένα, γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς. Tac Motors γιορτάζουμε τα 35 Νοεμβρίου με την αγορά ενός Opel Hyundai. Σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel. Εγνατία, η πραγματική σας εφημερίδα. Α, 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε λίγα λεπτά πριν το τέλος και όπως είπαμε λίγο τα site για να δούμε την ειδησιογραφία, βγαίνουν, προκύπτουν καινούργια ζητήματα αναφορικά με την υπόθεση του θανάτου του Μαζονάκη. Το κατά την άποψή μου είναι ότι υπάρχει εισαγγελική έρευνα που είναι σε εξέλιξη για να ερευνήσει τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου των Αθηνών. Τι έπρεπε να κάνουν και δεν έκαναν στο κομμάτι τρών της ολιστικής κβαντικής ιατρικής. Γιατί και εδώ, εντάξει, δεν θα κάνουμε δικαστήριο, δεν θα δικάσουμε, αλλά προκύπτουν κάποια ερωτηματικά που πρέπει να απαντηθούν και να απαντηθούν τεκμηριωμένα από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου, που είναι το όργανο ολιστικό των ιατρών, αλλά και ασκεί έλεγχο εκ του νόμου, έχει και αυτή την αρμοδιότητα. Προκειμένη περίπτωση φαίνεται με μηχανήματα που δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί, δεν έπρεπε καν να αγοραστούν, δεν έπρεπε καν να εμπορεύονται στην Ελλάδα. Πρέπει να λειτουργούν και να αποκτούν τέτοιου είδους μηχανήματα, όχι οι ιδιώτες. Και επίσης έχει ξεσπάσει τώρα, λογικό είναι, και μια κόντρα ανάμεσα στον γιατρό, τον κατηγορούμενο, τον δεύτερο θεό Θεοδωρόπουλο, και το ΕΚΑΒ. Γιατί τόσο αυτός όσο και η γυναίκα του στο ΕΚΑΒ τα ρίχνουν. Είναι πολύ εύκολος στόχος. Με τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ να λέει ότι οι διασώστες όταν κλείθηκαν και μάλιστα ανταποκρίθηκαν σε λίγα λεπτά, 6-7 λεπτά ήταν εκεί στο σημείο. Είδα, λέει, το γιατρό στο Μαζονάκι. Δεν κάνουν έτσι κάρπα, δεν ξέρουμε πολλά. Πρέπει να ξεγνωρίζουμε, αλλά τουλάχιστον τα βασικά τα ξέρουμε. Ξέρουμε πώς είναι το κάρπα με τα δύο χέρια. Με ένα χέρι ασχολήθηκε. Είπαμε, αυτό το θέμα και είναι πολύ ψωμί για όλες τις εκπομπές. Να σας ευχαριστώ. Να εννοούμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8, στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Αλφα 88,6, νούμερο 1.

0: 60 χρόνια είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
6: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι σε. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά με τη στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Αλφα 88,6.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο Σιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή. Το Οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού. Τι σημαίνει αναγέννηση? Αμέσως μετά που ο Χριστός έκανε το νερό κρασί στην Κανά, πήγε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα. Όταν είδε τι γινόταν στο ναό, εξοργίστηκε. Έμποροι που ήθελαν να βγάλουν κέρδος από τις θρησκευτικές τελετές εκμεταλλευόταν τους προσκυνητές και ευτέλιζαν τα Άγια. Ο Ιησούς πήρε ένα μαστίγιο και έδιωξε εμπόρους και ζώα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες τότε τον ρώτησαν με ποιο δικαίωμα τα έκανε αυτά και εκείνος τους απάντησε: «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω», όπου το γράφει στο κατά Ιωάννη 2:19. Αναφερόταν στο σώμα του, αλλά όλοι νόμιζαν ότι μιλούσε για το ναό του Ηρώδη. Μετά από χρόνια, όταν ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του το θυμήθηκαν και κατάλαβαν. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο κόσμος είδε τον Χριστό να κάνει θαύματα και πολλοί πίστεψαν σε αυτόν, στο εδάφιο 24. Όμως αυτή τους η πίστη δεν ήταν πίστη που σώζει, απλά αναγνώρισαν τα θαύματα. Ο Χριστός γνώριζε την καρδιά τους και μαθαίνουμε πως δεν τους εμπιστευόταν. Κάποιοι όμως είχαν γνήσιο ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος, ένας Ιουδαίος άρχοντας. Πήγε να βρει τον Χριστό το βράδυ, θέλοντας να μάθει πώς θα εγκαθίδρει ο Ιησούς στη Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός όμως τον διέκοψε και του είπε: «Νικόδημε, αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού», στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Ο Νικόδημος μπερδεύτηκε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί ξανά? Ο Κύριος όμως μιλούσε για πνευματική γέννηση.

0: κίνηση. Ο Θεός δεν προσπαθεί να σώσει την παλιά μας φύση, δεν προγραμματίζει να τη βελτιώσει, να την αναπτύξει ή να την σώσει. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την καινούρια φύση. Ο Ιησούς παρομοιάζει την αναγέννησή μας από το πνεύμα με το άνεμο. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Αλλά όταν ο Θεός εργάζεται στην καρδιά των ανθρώπων, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να γεννηθούμε ξανά? Χρειάζεται ο Χριστός να πεθάνει για να πάρει πάνω του την ποινή της αμαρτίας μας και η ανάστασή του νέα ζωή. Μόνο έτσι μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός. Και αυτό το κάνει επειδή τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Η αγάπη του θηρίας. Πιστεύεις στον Χριστό σημαίνει ότι τον αποδέχεσαι ως αυτόν που πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες σου και πέθανε στη θέση σου. Ο Χριστός ήρθε την πρώτη φορά για να σώσει και όχι για να κρίνει, λέει στο εδάφιο 17. Όταν ο κόσμος τον σταύρωσε, επέλεξε να κριθεί από τον Θεό. Την επόμενη φορά που θα έρθει ο Χριστός θα κρίνει τον κόσμο. Η ζωή και η διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστέψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Μην πιστεύεις σε αυτόν και θα χαθείς αιώνια χωρίς τον Χριστό. Στην επόμενη εκπομπή θα συναντήσουμε μια γυναίκα με την οποία μίλησε ο Χριστός για τη λατρεία. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.

0: υπάρχουν σε εκκρεμότητα ακόμη αρκετά πιστήρια τα οποία εξετάζονται κυρίως στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Mm-hmm. Και ψηφιακά πιστήρια, αλλά και δεδομένα που αναμένουμε από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου.
1: Φωτιές άναψε ο βουλευτής Πάνας του Πασόκ για ενδεχόμενη συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τον αδειάζουν στελέχη του κομματός του, βολές και από την κυβέρνηση.
2: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της

0: Σοσιαλδημοκρατίας.
1: Άρα θα συζητήσουμε.
0: Τούτο κακό, κύριε Κέρι, δεν
2: μου κάνει εντύπωση. Την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
0: Γιατί να ρωτήσω
2: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας.
0: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
3: Και όσοι έθεσαν αυτή την άποψη τήθηκαν συντριπτικά. Αυτή η άποψη δεν είναι πλειοψηφική εντός του Πασόκ, είναι το αντίθετο της πλειοψηφικής.
1: Έρχεται και ο κύριος Πανάς και λέει ότι ουσιαστικά η Ελλάς κινείται στο χώρο της σοσιαλ. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
4: Κάτω από τη βάση βαθμολογούν οι μαθητές τους καθηγητές, με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μάλιστα να λέει ότι οι καθηγητές τους κάνουν απλώς μια διεκπεραίωση μέσα στην τάξη. Αυτά αφορούν την αξιολόγηση των καθηγητών, επαναλαμβάνω, από τους μαθητές. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των καθηγητών από τα όργανα της πολιτείας, χωρίς σχόλιο.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι ιδανική αξιολόγηση και σίγουρα η επόμενη θα
3: κανείς,
1: έλεγα.
3: Πούμε και αυτό. Στα δύο χρόνια που είναι αξιολόγηση των διόρθωσεων,
1: όλοι περνάνε. Και αυτοί που κόβονται, πρέπει να σας πω, δεν φεύγουν κιόλας. Οπότε δεν μιλάμε για. Εννοώ ότι δεν φεύγουν από την τάξη. Γίνεται επιμόρφωση. Αυτό προβλέπει ο νόμος.
4: Ο Κώστας Σπανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρχισυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ξέρω ότι περιμένετε να ακούσετε καταρχάς τον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Και δεν θα σας απογοητεύσω. Γεια σου, Δημήτρη.
5: Καλό σας μεσημέρι. Θα σας απογοητεύσω λιγάκι
4: εσύ,
5: εγώ.
4: Εσύ, θα μας απογοητεύσει εσύ, ωραία.
5: Τι έγινε, Σπύρο μου?
4: Καλά,
5: έγινε εδώ
4: πάει.
5: Και πολλή ώρα. Έγινε μια σύγκρουση τριών οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισού, από Κηφισιά δηλαδή προς παραλία. Άρχισε να δημιουργείται μποτιλιάρισμα και από πίσω έγιναν άλλα δύο τροχιά. Αυτή τη στιγμή, όσοι κατεβαίνουν από την Κηφισιά, λίγο μετά τη γέφυρα του ακινητοποιούνται και πηγαίνουν με πολλό, είναι πως δουλεύουν οι εναλλακτικές διαδρομές. Δηλαδή και η Κηφισίας, που είναι η πρώτη τη τάξη, ας πούμε, εναλλακτική διαδρομή, σας κατεβάζει μέχρι τους Αμπελοκήπους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και η Κηφισίας, και θέλετε να μπείτε στην Νέα Φιλαδέλφεια και εν συνεχεία Αχαρνών Ιπατησίων, θα φτάσετε πιο γρήγορα. Αν είστε προς τα δυτικά, βορειοδυτικά προάστια, κατεβείτε τη λεωφόρο Δημοκρατία στους Αγίους Αναργύρους, από το Μενίδη δηλαδή στις Αχαρνές προς τους Αγίους Αναργύρους, και μετά βγείτε στην Εθνική Οδό, θα έχετε γλιτώσει όλη την ταλαιπωρία. Ή τη λεωφόρο Φιλής. Τι άλλο έχουμε στο Λεκανοπέδιο? Έχουμε προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας και στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στον άξονα, για την ακρίβεια, Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας με Σοφίας προς τη Βουλή, και στη Σταδίου και σε όλο τον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα. Ακούσατε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Εμείς θα αρχίσουμε από τη Βουλή, κυρίες και κύριοι. Είναι σε την συνταγματική αναθεώρηση, καθώς σήμερα θα διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία και έχουμε ήδη μια μετοπική σύγκρουση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Πήρε το λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το απαντά αυτή τη στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα πάρουμε μια γεύση για να καταλάβετε τι εννοώ λέγοντας μετοπική σύγκρουση και αμέσως μετά στην κοινοβουλευτική μας.
6: Αυτή που παλιά λεγόταν αυταπάτη επιστρέφει σήμερα ως απάτη, αλλά δεν θα ασχοληθώ ιδιαίτερα με τον κύριο Τσίπρα, καθώς δεν είναι πια σε αυτήν την αίθουσα και δεν μπορεί να μου απαντήσει. Πάντως καταλήγω τελικά ότι Πασόκ και Ελλάς είστε δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.
4: Αυτή την ώρα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Βήμα.
7: Ακολουθείτε. Κυρίες και κύριοι, προτείναμε ένα άλλο δρόμο και για την οικονομία και για το κοινωνικό κράτος που τους χωρά όλους τους Έλληνες.
4: Και θα έχουμε και στη συνέχεια τα κυριότερα σημεία, αφού πρώτα δώσουμε το λόγο στην Άτζη Κούκη. Γεια σου, Άτζη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, και αυτή τη στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκη θα απαντάει στα πειρά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ανέβηκε πριν από λίγα λεπτά στο Βήμα της Βουλής και ολοκλήρωσε την ομιλία του. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν εστίασε στην στάση που έχει τηρήσει η αντιπολίτευση στην διαδικασία μέχρι και αυτή τη στιγμή, αλλά και έχουμε την δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, και ουσιαστικά έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο σκέλος της διαδικασίας στην τωρινή Βουλή. Σχολίασε λοιπόν δεικτικά την προθυμία των κομμάτων της αντιπολίτευσης να συνενέσουν προκειμένου να αναθεωρηθούν. Ο Υπουργός έστρεψε τα βέλη του κατά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγόρησε για καταστρατήγηση του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος, αφού δεν υπερσπίθηκε τις προτάσεις της πλειοψηφίας, με τις οποίες είχε δηλώσει ότι συμφωνεί σε κάποια σημεία. Ενώ συνάμα με

0: προσέχει η στάση του Πασόκ όσο μια παραδοχή νίκη τη Νέα Δημοκρατία στι επερχόμενε εθνικέ εκλογέ.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Άτζη. Καλή δύναμη εύχομαι για τη συνέχεια, γιατί νομίζω ότι θα υπάρξει συνέχεια σε αυτή την σύγκρουση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στο πλαίσιο της ψηφοφορίας, στη συζήτηση για την ψηφοφορία της συνταγματική αναθεώρηση. Ήταν η... Και θα συνεχίσουμε τις εξελίξεις που έχουμε στο πεδίο της ενέργειας, των καυσίμων. Μέρα με τη μέρα φαίνεται ότι προστίθεται και μια ψηφίδα που κάνει αυτό το μοσαϊκό όλο και πιο ζωφερό. Οι τιμές ανεβαίνουν, η εφοδιαστική αλυσίδα αντιμετωπίζει όλο και περισσότερα προβλήματα, οι αναλυτές δεν βλέπουν έξοδο κινδύνου και νοικοκυριά και επιχειρήσεις βλέπουν μπροστά τους ένα χειμώνα σε ένα εξαιρετικά πιεστικό περιβάλλον. Γιώργος Ασμάτογλου από την πλευρά των πρατηριούχων στην ΕΡΤ.
2: Το πετρέλαιο κίνηση στη Δευτέρα, την Τρίτη και σήμερα έχει αυξηθεί κατά 11 λεπτά. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι αυξήσεις αυτές. Οι σημερινοί 2,5 και προχθές 3,5 λεπτά. Και ειδικά στο πετρέλαιο κίνηση. Εγώ πιστεύω ότι θα το δούμε, αν το πετρέλαιο θέρμανση ξεκινούσε, θα ήταν στα 2 ευρώ. Όλο να τον δώσει η κυβέρνηση σε μια μορφή επιδόματος οριζόντιας, θα ήταν το πετρέλαιο 1,70. Είναι αντιμετωπίσιμο αυτό?
1: Δύσκολα να πει κάποιος ότι είναι αντιμετωπίσιμο. Ο Νίκος Φιλιππίδης, γεια σου.
3: Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Σήμερα μίλησε και η πρόεδρος Κομισιόν στην...
3: Βέβαια.
1: Στις Βρυξέλλες. Μίλησε και για την ενέργεια. Δεν ξέρω εσύ πως αν άκουσες κάτι το οποίο δείχνει κάποιο δρόμο, Νίκο.
3: Πρώτα απ' όλα μας είπε το λογαριασμό ότι έχουμε πληρώσει 90 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω σε ενέργεια το τελευταίο εξάμηνο εδώ στην Ευρώπη. Επισήμανε ότι θα πρέπει να μειώσουμε την εξάρτησή μας από μορφές ενέργειας που δεν παράγονται στην Ευρώπη κατά 260 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας ανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μείγμα, ειδικά του ηλεκτρισμού και γενικώς προωθώντας την ηλεκτροκίνηση και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Πάνω σε αυτό κινήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και στην ενίσχυση ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε σχέση με, για παράδειγμα, με τη βιομηχανία την ευρωπαϊκή, με κρίσιμες πρώτες ύλες, σε σχέση με την Κίνα, αναβρήκε πάρα πολύ στον αθέμητο ανταγωνισμό που δέχεται η Ευρώπη, ναι, από την Κίνα και επηρεάζει σε όλους τους τομείς, μεταξύ των οποίων και στην ενέργεια. Αλλά για μέτρα, αυτό που λέμε, τι κάνουμε, δεν είχαμε κάτι. Δηλαδή, τι κάνουμε άμεσα. Γιατί
1: ωραία,
3: το πρόβλημα είναι τώρα.
1: Δεν είχαμε σε επίπεδο Ευρώπης. Θα έχουμε σε επίπεδο Ελλάδας, γιατί ξέρουμε ότι το απόγευμα γίνεται μια σύσκεψη. Από ό,τι έχω καταλάβει, δεν είναι κάτι έκτακτο. Γίνεται στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων που έχει ο Πρωθυπουργός, παρακολουθώντας όλο αυτό το κομμάτι της ενέργειας, με τον αρμόδιο Υπουργό. Οπότε, είναι κάτι ορατό για εμάς εδώ?
3: Κύριε, έρχεται ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα παραστεί η σύσκεψη από το Βερολίνο, όπου η Γερμανία αντιμετωπίζουν και αυτή το ίδιο και πρόβλημα με εμάς, ενδεχομένως και μεγαλύτερο, και συζητάνε λύσεις. Αρνηθεί είναι να κινηθεί παραλλήλως με την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα η συζήτηση αυτή τη μήνυση στο εξής μέτωπο: επιδοτήσεις ως επιλογές, μείωση φόρων και επιβολή πλαφών.
1: Κάτσε, μείωση φόρων.
3: Αυτά τρία είναι.
1: Των ειδικών φόρων. Το σενάριο της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
3: Λέω ότι υπάρχει σε επίπεδο Ευρώπης αυτή η τάση.
1: Ναι, ναι.
3: Στην περίπτωση της Ελλάδας, ήδη στο ντίζελ, για παράδειγμα, μας ενδιαφέρει, είναι 10 λεπτά από το χαμηλότερο επιτρεπόμενο όριο στην Ευρώπη. Άρα η μείωσή του θα ήταν εξαιρετικά μικρή και ήδη υπερκαλύπτεται από την επιδότηση κατά 10 λεπτά που δίνεται. Νομίζω ότι σήμερα στο Μαξίμου θα κάτσουν να συζητήσουν λίγο πώς μπορούν στοχευμένα να ενισχύσουν, για παράδειγμα, την τιμή του ντίζελ. Δηλαδή να δημιουργήσουν ενδεχομένως περιβάλλον μεγαλύτερης μείωσης τιμής προκειμένου η συγκράτηση των αυξήσεων, προκειμένου να πάρει μια ανάσα λίγο η οικονομία και να μην περάσει στο σύνολο, ναι, της εφοδιαστικής αλυσίδας και στις τιμές και στις υπηρεσίες, βέβαια, έτσι, των προϊόντων. Νομίζω ότι αυτό ψάχνουν μια έξυπνες λύσεις. Δεν υπάρχουν πολλές.
1: Δεν υπάρχουν πολλές, και αν υπήρχαν θα τις είχαν εφαρμόσει και άλλες χώρες. Διάβαζα σε διεθνή μέσα, Νίκο, στην Πορτογαλία έχουν αρχίσει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες από επιχειρηματίες. Στη Γαλλία έχουν ξεσηκωθεί διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Χθες έκαναν συγκέντρωση οι ψαράδες, λένε δεν αντέχουμε εμείς με αυτά τα καύσιμα να βγαίνουμε να ψαρεύουμε. Ακόμα και στις Φιλιππίνες έχει εξηγερθεί όλος ο κόσμος, είναι σε απεργιακές κινητοποίησεις. Δηλαδή δεν είναι τώρα τι θα κάνουμε εμείς, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο.
3: Ναι, προφανώς όμως κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να διαπιστώσουμε το πρόβλημα και να ασχοληθούμε με το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να

0: θεωρούμε ότι δεν υπάρχει, ότι δεν βρισκόμαστε σε κρίση. Βρισκόμαστε εντός μιας κρίσης η οποία έχει μεγάλο βάθος, απρόβλεπτη διάρκεια. Δεν ξέρουμε λέει πόσο θα διαρκέσει. Πολλά απρόπτα, για παράδειγμα, αν ομιγέννητο αποφάσισε οι Ηνωμένες Πολιτείες περιορισμό ή απαγόρευση στις εξαγωγές δηλισμένο πετρελαίο, όπως υπάρχουν κάποιες ιδέες από κάποιους γερουσιαστές και μάλιστα των Ρεπουμπλικάνων, αυτό αυτόματα θα δημιουργούσε μια τεράστια έλλειψη στην παγκόσμια αγορά, διπλάσια της έλλειψης που έχει προκαλέσει των Ρώσων, της απουσίας από την παγκόσμια αγορά ντίζελ από τον Ιούλιο των Ρώσων, και έχει προκαλέσει τις τιμές που βλέπουμε και το ντίζελ να τρέχει μαζί με την αμόλυβδη.
1: Νίκο, θέλω να ακούσω μαζί τον κύριο Γεωργιάδη, βγήκε στο Μέγκα, είναι ο πρόεδρος του νέου ΙΝΚΑ, του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών. Συνήθως όποτε τον έχω ακούσει σε τηλεοπτικά πάνελ, επιχειρηματολογεί, δεν πετάει πυροτεχνήματα. Λέει κάτι το οποίο ίσως είναι απορία και αρκετού κόσμου. Και θα ήθελα μια απάντηση. Άκου τι λέει ο κ. Γεωργιάδης.
2: Το τελευταίο εξάμηνο η τιμή και πάλι ήταν μέχρι και τον Ιούνιο, όταν ίσχυε το μέτρο του πλαφών στα 100 δολάρια το βαρέλι διεθνώς, και η τιμή εδώ δεν ξεπερνούσε τα 2 ευρώ. Τώρα έχουμε πάει στα 2,30 και 2,50.
1: Λέει ότι και πριν από κάποιο χρονικό διάστημα είχαμε αυτές τις τιμές στο πετρέλαιο. Γιατί τώρα έχει πάει στα, κοντεύει να φτάσει στα 2,20, θα έχει ξεπεράσει μάλλον τα 2,20, ενώ τότε δεν έφτανε.
0: Ραδιόφωνο Sky.
1: Προβοκατόρικο ήταν, προβοκατόρικα το έβαλα το θέμα, γιατί εσύ το έχεις εξηγήσει αρκετές φορές.
0: Το κατάλαβα. Οι τιμές εδώ καιρό έχουν αποσυνδεθεί από το Brent. Το Brent δίνει μια εικόνα της πρώτης ύλης. Οι τιμές στη μεταποίηση, δηλαδή στο διυλισμένο καύσιμο, οι αυξήσεις είναι πολύ υψηλότερες από την αύξηση στην πρώτη ύλη. Παρά το γεγονός ότι έχουμε ελλείψεις παγκοσμίως, οι ελλείψεις σε επεξεργασμένο προϊόν είναι ακόμα μεγαλύτερες. Κυρίως λόγω του προβλήματος της Ρωσίας, αλλά και το γεγονός ότι δεν λειτουργούν και δεν φεύγουν ποσότητες από διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής, έχουν κλείσει και πολλά ευρωπαϊκά. Το πρόβλημα βρίσκεται λοιπόν εκεί και στην τιμή που διαμορφώνεται λόγω αυτής της έλλειψης στα χρηματιστήρια τα τοπικά. Εμείς παγόμαστε στο χρηματιστήριο της Ανατολικής Μεσογείου, όπου υπάρχει ο δείκτης Platts. Μπορεί να φαίνεται και να μην είναι τόσο εύβοιχο στα ελληνικά. Ο δείκτης Platts καθορίζει τις τιμές της ενέργειας και τις τιμές των καυσίμων πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα και σε όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αυτός βρίσκεται και τρέχει με πολύ υψηλό ρυθμό, υψηλότερο των αυξήσεων του Brent, και είναι η αιτία πίσω από την οποία υπάρχουν οι μεγάλες αυξήσεις. Η γενεσιουργός ωστόσο αιτία είναι η έλλειψη προϊόντος. Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα δηλαδή.
1: Ναι,
0: δεν είναι κατεφημισμό και δεν οφείλεται σε ένα μόνο παράγοντα.
1: Κάτσε τώρα να σε πάω στα σκληρά. Μάριος Γιαννόπουλος έχει βγει για να κάνει το ρεπορτάζ της αγοράς, αυτό που λέμε. Γεια σου Μάρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Η οδηγία φανίζονται έντονα προβληματισμένοι στα πρωτήρια που βρισκόμαστε, και αυτό διότι βλέπουν το εκρηκτικό ράλι των τιμών να επηρεάζει πολύ βαθιά την τσέπη τους. Σήμερα 2,16 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης και 2,17 η τιμή του ντίζελ κίνησης προκαλεί πονοκέφαλο. Κάποιοι μάλιστα επιχειρούν να μην φουλάρουν τα οχήματά τους, επιχειρούν να βάζουν ας πούμε λίγο 20 με 25 ευρώ.
1: Εγώ πάντα 20.
3: Κάπως έτσι το κάνουν και οι περισσότεροι, διότι δεν μπορούν να φουλάρουν σε καμία περίπτωση το όχημα. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο με τις υπάρχουσες τιμές. Θέλεις 110 ευρώ για 50 λίτρα βενζίνης. Όπως μας είπε κάποιος ο οποίος ήρθε να φουλάρει, όλοι οι υπόλοιποι.
1: Δεν ξέρω αν έχεις κάνει το ερώτημα σε πρατηριούχους, έχει κόψει καθόλου η κίνηση?
3: Η κίνηση από ό,τι φαίνεται μένεται. Παρόλα αυτά.
1: Όχι, θέλω να πω η κατανάλωση. Δηλαδή, αν το έχουν δει στην αντλία τους, ότι έχει πέσει η κατανάλωση. Ότι κυκλοφορούν όλο και περισσότεροι λιγότερο με το αυτοκίνητο. Αν έχουν τέτοια εικόνα. Αυτό μπορεί να σου προκύψει και αργότερα από το ρεπορτάζ, βέβαια. Αλλά αυτό που μας λες είναι ότι.
3: Προς το παρόν δεν μας έχουν αναφέρει κάτι τέτοιο πρατηριούχοι. Αυτό που μας έχουν πει είναι ότι έχει κατακαιρματιστεί με τον τρόπο που είπαμε.
1: Ναι. Κατάλαβα. Μάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μάριος Γιαννόπουλος. Νίκο.
0: Ναι, αν υπάρχει μια μικρή κάμψη.
1: Υπάρχει, Νίκο.
0: Υπάρχει μια μικρή κάμψη, η οποία εμφανίστηκε από το Μάιο και μετά. Αλλά και τις τελευταίες εβδομάδες έχει ενταθεί. Δεν φαίνεται στον δρόμο, η αλήθεια είναι, καθόλου. Αλλά ο Σεπτέμβρης είναι και κακός μήνας, έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν φαίνεται στους δρόμους.
1: Το αντίθετο, θα έλεγα.
0: Στους γύρους των πρατηρίων. Στους γύρους των πρατηρίων, ενώ από πλευράς

0: ποσοτήτων κυρίως. Γιατί οι τζίροι είναι αυξημένοι λόγω της αυξημένης τιμής, αλλά τεχνητά δηλαδή, χωρίς να έχουν κέρδος μεγαλύτερο. Αλλά στην περίπτωση των ποσοτήτων που πολλούν, είναι μικρότερες ποσοτήτες.
1: Το άχαρο ερώτημα μέρες ό,τι αφορά τις τιμές, να μην το κάνω. Θα απογοητεύσουμε τους ακροατές.
0: Μετά από πολλές, περίπου 20 μέρες που ήταν τέρμα πατημένο τον γκάζι στην Αμόλυβδη, αναμένονται όχι μεγάλες, μικρές αυξήσεις αύριο και μεθαύριο. Αλλά δεν ισχύει το ίδιο δίζελ κίνησης και για το υγραέριο, το οποίο οι τιμές προβλέπεται ξανά με την ίδια έδειξη, μεγάλες αυξήσεις και το επόμενο διήμερο. Δηλαδή 1 με 2 λεπτά. Νομίζω ότι είναι πιθανό τη Δευτέρα να συναντηθούν αμόλυβδοι και δίζελ σε μέση τιμή χώρος κοντά στο 2,20.
1: Ωραία. Και επιστρέφω τώρα, σε πηγαίνω από το ένα στο άλλο, επειδή το βλέπω να γράφεται πολύ στο διαδίκτυο, από αυτή τη σύσκεψη εσύ στο Μαξίμου δεν περιμένει.
0: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν θα υπάρχει κάτι, γιατί την πίεση την εισπράττουν και στο... πολύ πιθανό να δημιουργηθεί το πλαίσιο για να έχουμε ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 16 Σεπτεμβρίου, έχουμε ένα τρέχον σύστημα επιδοτήσεων, έχουμε δυστυχώς ένα περιβάλλον εξαιρετικά ασταθές, το οποίο δεν μπορεί να αλλάζει και προς τα κάτω. Το πιθανότερο είναι οι αποφάσεις που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό χάρτη και στις εξελίξεις που έχουμε τώρα στην υπόθεση Μαζονάκη, το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Τελευταία εξέλιξη είναι μια εισαγγελική παρέμβαση σχετικά όχι με αυτόν καθ' αυτόν το θάνατο του Μαζονάκη, αλλά για το ποιος και πώς θα έπρεπε να ελέγχει η ιατρία, τύπου ιατρείο στην Οδό Καρνεάδου, για το ποιος θα έπρεπε να ελέγχει το πώς λειτουργούν και αν είναι νόμιμα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, λέει ο εισαγγελέας, εάν δεχθούμε ότι αυτό είχε μέσα παράνομα μηχανήματα ή λειτουργούσε με έναν τρόπο που δεν ήταν σύνομος, ποιος ευθύνεται που δεν τον είχε ελέγξει, ο ιατρικός σύλλογος, κάποιος άλλος φορέας? Και ξεκινάει τώρα, ανοίγει μάλλον ο ασκός του αιώλου τώρα με αυτή την υπόθεση. Αλλά θα γυρίσουμε ένα βήμα πιο πίσω, γιατί προηγήθηκε μια μαραθώνιος απολογία των δύο γιατρών. Την παρακολούθησε όλη η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Καλάρη. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία, η οποία διήρκεσε 18 ώρες. Ξεκινήσαμε 1 η ώρα το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε στις 6:30 το πρωί. Και οι δύο γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οδηγήθηκαν στην φυλακή. Οι δύο κατηγορούμενοι δεν άλλαξαν την υπερασπιστική τους γραμμή και οι δύο ισχυρίστηκαν ότι ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή επήλθε στις 4 και 4 το απόγευμα. Όπως πέρασαν να ισχυρίζονται 6 λεπτά μετά, ειδοποίησαν στον οφόρο, το οποίο έφτασε στις 4 και 26. Και επειδή δεν υπήρχε χωρίο, οι διασώστες έβαλαν τον Γιώργο Μαζονάκη σε κάθισμα για να τον κατεβάσουν από το ιατρείο, διακόπτοντας την κάρπα που το έκαναν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αλάρμ. Τα αλάρμ που έχουν ακουστεί, ότι χτυπούσε το μηχάνημα 3 φορές, χτύπησε για να δείξει ότι υπάρχει κάποιο, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Για τα αλάρμ, λοιπόν, που έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ισχυρίζονται ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάει η φλέβα του ασθενή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής όρισε 2 τεχνικούς τραυματογνώμονες για να καταθέσουν σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Σχετικά με τις 2 φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε η κατηγορούμενη όταν ο κ. Μαζονάκης υποβαλόταν στη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, ισχυρίστηκε η κατηγορούμενη ότι αυτό είναι μια πάγια τακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της. Όπως φέρεται να είπε στην απολογία της, τη φωτογραφία την έστειλε σε τρίτο πρόσωπο. Γιατί όλοι λέγανε. Εκείνη λέει ότι όχι, δεν την έχω στείλει στο σύζυγό μου. Έχω στείλει σε ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο το κατονόμασε. Στην απολογία τους και οι δύο γιατροί ισχυρίστηκαν ότι το ιατρείο λειτουργούσε νόμιμα, πως τα μηχανήματα ήταν δηλωμένα στο ιατρικό σύλλογο και το 2025 και το 2025 και μάλιστα προσκόμισαν και σχετικά τιμολόγια. Τώρα, ο κατηγορούμενος γιατρός ισχυρίστηκε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 4, ισχυρισμό τον οποίο φαίνεται να επιβεβαίωσαν 2 αυτόπτες μάρτυρες που κατέθεσαν στον ανακριτή, ένας ασθενής του και η γραμματέας του. Μάλιστα, και ο κατηγορούμενος προσκόπησε.

0: έδειξε ένα έγγραφο συνταγογράφηση ότι και είχε την ώρα 16:06, δηλαδή στις 16 ναι. και στα 6 πρώτα λεπτά. Δεν έπεσαν οι σχέσεις,
1: προφυλάκησε. Έλενα, επειδή εσύ αντιλαμβάνομαι ότι είσαι με ελάχιστο όλη αυτή τη διαδικασία συνέχεια και το ραδιόφωνο και τηλεόραση του Sky σε κάθε βήμα, κάποια στιγμή θυμάμαι μετά τα μεσάνυχτα, κάποια στιγμή θυμάμαι ότι μας ενημέρωσες ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τη γυναίκα γιατρό.
0: Ναι, η γυναίκα γιατρός μετά την απολογία του στον ανακριτή και ενώ είχε αρχίσει η απολογία του συζήτησης, αισθάνθηκε αδιαστησία, έντονη αδιαστησία. Είχε λοιπόν ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Αμέσως έστρεψαν οι αστυνομικοί προκειμένου να την συνεφέρουν. Ειδοποιήθηκε ο σύζυγός της, ο οποίος εκείνη την ώρα έδινε την απολογία του. Ο σύζυγος αμέσως έτρεξε για να της δώσει τις πρόσθετες βοήθειες και για να της κάνει κάρπα. Αμέσως ειδοποιήθηκε, θέλω να σας πω, το ασθενοφόρο. Ήταν διασώστες του ΕΚΑΠ, όμως εκείνη φώναζε ότι δεν ήθελε να της παρασκευθεί οποιαδήποτε βοήθεια. Και έτσι τα ασθενοφόρα συνέχισε την απολογία του ο κατηγορούμενος. Μέχρι τις 18:30 μετά επανήλθε, συνήλθε η σύζυγός του. Ναι.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Είναι ακόμα στην αρχή, είμαστε σε αυτή την υπόθεση. Η Έλενα Γαλάρη, την ακούσατε πώς εξελίχθηκε χθες. Και με όδιο αυτό, τέλος πάντων, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, τώρα βρίσκεται στο αστυνομικό μας. Γεια σου, Βέβαια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς μετά την ολοκλήρωση λοιπόν των πολλήρων απολογιών και οι δύο, η γιατρός παραμένει προσωρινά κρατούμενη εδώ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, όπου και βρισκόμαστε, ενώ ο σύζυγός της παραμένει προσωρινά κρατούμενη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία για την μεταγωγή του σε σοβρονιστικό κατάστημα. Είμαστε στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης. Θέλω να σου πω ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, η στάση που φέρεται να είχε κρατήσει η γιατρός κατά την παραμονή της στην υποδιεύθυνση ασφαλείας πριν την πολυρεπολογία της. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, να σου πω ότι φέρεται να μην είχε αντιληφθεί πλήρως το βάρος της υπόθεσης και τη σοβαρότητα των κατηγοριών γητό, να ζητούσε να βγει λίγο έξω πράγμα και φέρεται να ρωτούσε ακόμη και αν ο χώρος όπου κρατούνταν θα αποτελούσε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να κάνει μπάνιο.
1: Ναι. Ποια σύγχυση με όλη αυτή τη διαδικασία. Ο σύζυγός της πάντως είναι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής μας.
2: Ακριβώς.
1: Και αναμένεται να αποφασιστεί σε ποιες φυλακές θα διηγηθούν ουσιαστικά.
2: Ακριβώς αυτό. Μέχρι να εκδοθεί, να εκδοθεί το φυλακιστήριο και να αποφασίσουν σε ποιες φυλακές θα γίνει η μεταγωγή τους.
1: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Να είσαι καλά. Η Βιβί Γκίκα από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη
7: οπτική. Πάλι με Thracon.
8: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, plugin αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα.

0: προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
1: Λογαριασμοί.
0: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ.
1: Υγεία.
0: Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
3: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CEO Around για να ζεις ακόμα.

0: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,90 χρόνο και επιπλέον ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Επιστρέφουμε και όπως πάντοτε αυτή την ώρα στο μαγκαζίνο στις 2.30, λίγο μετά τις 2.30 ακούτε τις αναλύσεις και το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη και τον ευχαριστώ που είναι.
4: Καλό μεσημέρι. Κάθε φορά που βγαίνω,
3: ναι,
4: τα πράγματα είναι χειρότερα. Είναι καλός ιονός.
3: Όχι, όχι, όχι. Δεν φταίει ο Αγγελιαφόρος, όχι, όχι. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις, Φιντάν, επίτρεψέ μου να πω εγώ τη σκέψη μου γιατί εσύ είσαι ο ειδικός. Ουσιαστικά ο Φιντάν χτίζει πάνω στη ρητορική των προηγούμενων ημερών, δεν κάνει κάτι καινούργιο, πάνω στη ρητορική που έχει προηγηθεί, χτίζει. Όμως, δεν είναι τόσο απλό. Φαίνεται ότι προσθέτει ένα αφήγημα που μπορεί να το χρησιμοποιήσει η Τουρκία για να δικαιολογήσει τις επόμενες κινήσεις της. Με έναν τίτλο, το αφήγημα της απειλής. Εγώ πολύ το θεωρώ σωστά. Πολύ κρίσιμο αυτό.
4: Είναι... μπορεί να φαίνονται, όπως πολύ σωστά είπες, μια από τις κλασικές δηλώσεις, όμως σε ένα σημείο η δηλώση, η ρητορική του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας είναι δίχως προηγούμενο. Η στρατιωτικοποίηση των νησιών, λέει, που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, δηλαδή από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο, σας το λέω έτσι, για εμάς αποτελεί απειλή αυτό το πράγμα, λέει. Δηλαδή μέχρι τώρα ακούγαμε ότι η Ελλάδα παραβιάζει τις συνθήκες.
3: Τις συνθήκες, ναι.
4: Η Ελλάδα πρέπει να αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά. Αν δεν τα αποστρατιωτικοποιήσει, ενδεχομένως να αμφισβητήσουμε την κυριαρχία τους. Έχουμε δει επιστολές κτλ. Τώρα όμως, στην απειλή. Τι σημαίνει απειλή? Για να αντιμετωπίσεις την απειλή, μπορείς να κάνεις κάτι.
3: Αυτό εννοώ.
4: Αυτό είναι μια άλλη είδους κλίμακας δήλωση.
3: Ναι.
4: Δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή. Βλέπει Ισραήλ,
3: τα έλεγα εγώ. Ναι, ναι.
4: Φυσικά έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για τη στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουμε και το έχουμε μεταφέρει. Αποτελούν απειλή. Ένα από τα ζητήματα εστιάζουμε την προσοχή μας.

0: είναι τα νησιά. Μιλάει ότι αυτό από το 1960 ασχολούμαστε, αλλά τώρα το ότι λέει απειλή σε συνδυασμό με όσα είπε χτες ο εκπρόσωπος του κυβέρνησης κόμματος Τσιλίκ, που μίλησε για προβοκάτσεις που κάνει η Ελλάδα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ότι ο διαπραγματεύσεων, αν τα βάλουμε και κάτω μαζί με το, λέει κάτι. Αυτό που λέει είναι ότι, για να το, εγώ το μεταφράζω και ας παρεξηγηθώ, μην τύχον και εγκαταστήσετε Ισραηλινά όπλα στα νησιά. Αυτό είναι το μήνυμα. Τώρα από εκεί πέρα, ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας, αυτό είναι δουλειά των
1: Ισραηλινών. Αυτό με τους Ισραηλινούς καλλιεργείται νομίζω έντονα και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, που συνεχώς τροφοδοτούν την κοινή γνώμη ότι οι Ισραηλινοί ήδη είναι στα ελληνικά νησιά. Στην Κύπρο είδατε τι έκαναν κτλ.
0: Έτσι, πολύ σωστά. Νομίζω η ουσία των δηλώσεων είναι αυτή. Μην τύχουν και εγκαταστήσετε Ισραηλινά όπλα στα νησιά. Ναι. Από το 1960 ασχολούμαστε με το θέμα, λέει, αυτό λέει. Αλλά τώρα είναι απειλή. Γιατί τώρα έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Και όταν μια χώρα χαρακτηρίζει κάτι απειλή, επιχειρεί να, επαναλαμβάνω, να χτίζει ένα αφήγημα που να δικαιολογεί και τις κινήσεις, τις επόμενες κινήσεις που θα κάνει.
0: Αφήνουμε τα ελληνοτουρκικά στην άκρη. Δεν φύγαμε από αυτό το θέμα. Να θυμηθούμε τι έχει πει ο Βλαδίμιρος Πούτιν πριν κάνει κάτι στην Ουκρανία. Δείτε τις δηλώσεις. Αλλά αυτό είναι άσχημο για την Τουρκία, γιατί η Ελλάδα και η Τουρκία είναι συμμαχικές χώρες. Η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν αντιμετωπίσει πολλές φορές κρίσεις. Έχουν μπει μεγάλες δυνάμεις. Υπάρχει η προσπάθεια, οι διάφοροι επικοινωνίες συνεχίζονται. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Σε επίπεδο ρητορικής, μόνο κοιτάξτε τι έλεγε ο Βλαδίμιος.
1: Ναι. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης. Είναι δηλώσεις που χρήζουν έτσι προσεκτικής ανάγνωσης, αυτές που έκανε ο Τούρκος, προσέξτε, όχι υπουργός άμυνας, ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών, ο επικεφαλής της διπλωματίας, εκείνος που υποτίθεται ότι αναζητά άλλες διόδους συνεννόησης με κάποιο κράτος, νομικός διεθνών, το πρωί στο Sky.
2: Τον τόνο τον έδωσε προημερών ο κύριος Σέντερ, ο οποίος αποφάσισε να εγκαταλείψει πλέον ξεκάθαρα την πολιτική των ήρεμων υδάτων και να επισέλθει σε μια νέα φάση. Ξέρει η Άγκυρα ότι από το 28 που αρχίζουν και έρχονται τα F-35, τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα επί του πεδίου. Επειδή ξέρουμε ότι η Τουρκία δεν θέλει κατά βάθος ένα πόλεμο, προσπαθεί να εκβιάσει την Ελλάδα για να επιτύχει ένα αποτέλεσμα αντίστοιχο με μια στρατιωτική νίκη, που ξέρω ότι δύσκολα θα την επιτύχει.
1: Τώρα θα δούμε τις εξελίξεις στο πεδίο της πολιτικής. Φωτευτή του Πασόκ, του κυρίου Πάνα, στην Ναυτεμπορική, ήταν στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, όπου εκεί σε ένα πάνελ ήταν και ο κύριος Κερίδης, θα ακούσετε και τη φωνή του, ρωτήθηκε για την προοπτική συνεργασίας του Πασόκ με το κόμμα Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο κύριος Πάνας είπε λοιπόν σε εκείνο το σημείο, απαντώντας στους δημοσιογράφους:
3: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας.
4: Άρα θα συζητήσουμε.
3: Πού το κακό, κύριε Κερίδη, εμένα μου κάνει εντύπωση.
5: Την Άρα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
3: Γιατί να ρωτήσω
5: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας.
3: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
5: Άρα ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, θα πούμε στον ελληνικό λαό, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη.
1: Να πέσει κάτω αυτό που είπε ο κύριος Πάνας από το Πασόκ, δεν το άφησε να πέσει κάτω ο κύριος. Να πέσει κάτω, εντάξει, από τη Νέα Δημοκρατία αναμενόμενο. Δεν το έχουν αφήσει να πέσει κάτω ούτε οι σύντροφοί του στο Πασόκ και για του λόγου του αληθές. Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δέσποινα.
4: Ναι, ήταν άμεσα τα ανακλαστικά της Χαριλάου Τρικού. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε εκνευρισμός, όπως αντιλαμβάνεσαι. Αρχικά μέσω διαρών και στη συνέχεια και με επίσημη ανακοίνωση, στην οποία αλλά ανέφεραν ότι το στελεχός τους, ο βουλευτής του Πασόκ Χαλκιδική, προσωπική άποψη ήταν. Και βεβαίως αυτά όλα έγιναν χτες. Σήμερα μια σειρά στελεχών του Πασόκ πρωτοκλασσάτων να αδειάζουν τον σύντροφό του. Σε μια επιχείρηση όμως θα μπορούσαν να σου πω να χαμηλώσουν οι τόνοι.
1: Να φύγει από την ατζέντα αυτό το θέμα.
4: Ναι, ναι. Μην μεγεθύνουμε ένα θέμα, είπε ο Δημήτρης Μάντζος. Χθες η κυρία Διαμαντοπούλου έκανε λόγο για δηλώσεις τελεχών που πολλές φορές γίνονται κατά λάθος. Κοίταξε, ήταν κρίσιμο το ορόσημο της ΔΕΘ και εκτιμούν στη Χαριλάου ότι

0: Κούπη, ότι το κέρδισαν αυτό το στοίχημα. Ότι ήταν πολύ καλή η παρουσία του προέδρου του, ότι έδωσε απαντήσει, ότι το πρόγραμμά του ήταν συγκροτημένο, συγκεκριμένε οι θέσει, ότι παρουσίασαν μια εικόνα κυβερνησιμότητα για το Πασόκ και αυτό ήταν που ήθελαν να κάνουν. Και τώρα βεβαίω το πρόγραμμα του στραμμένο στι δημοσκοπήσει.
1: Και αντί τώρα να τροφοδοτεί την κοινή γνώμη μια συζήτηση για τι προτάσει του Πασόκ, συζητάνε για το τι είπε ο Πάνα.
0: Ήταν κάτι που δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση από τη Χαριλάου Τρικούπη αυτό, όπω αντιλαμβάνεσαι.
1: Επειδή συχνά το βλέπουμε το φαινόμενο όταν κάνει κάποιος πολιτικός μια δήλωση, μετά να επιχειρεί λιγάκι να το μαζέψει, να κάνει κάποια ανάρτηση. Δεν έχει επανέλθει ο βουλευτής.
0: Ναι, δεν είδα κάποια τέτοια διάθεση δεν για να επανέλθει ο συγκεκριμένος βουλευτής. Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, λοιπόν, μου έχει ξεφύγει εμένα κάτι. Όχι.
0: Του, μέχρι αυτή την ώρα
1: μέχρι
0: που
1: αυτή την
0: μιλάμε.
1: Ώρα. Σωστά, μέχρι τώρα.
0: 3:20 είναι. Για να δούμε. Δεν είδαμε να επανέρχεται. Δεν τον πήρε το μάτι μου και στη Βουλή, που ήταν αρκετοί βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ και παρακολούθησαν την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Και με μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση, εμείς αρχίσαμε από τα κοινοβουλευτικά. Είναι η συζήτηση που γίνεται και μιλούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Έχουμε την ψηφοφορία, τη δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση, που όπως φαίνεται δεν θα καταλήξει πουθενά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά και εκεί είδαμε να συγκρούονται με σφοδρότητα Μητσοτάκης Ανδρουλάκης. Έχουν πάρει πίνα τη σκητάλη από τη Θεσσαλονίκη και το συνέχισαν
0: φαίνεται
1: εκεί.
0: Φαίνεται σαν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να έχει αναβάσει στροφές αυτή την ώρα. Αυτή είναι η εκτίμηση πέρξης της Χαριλάου Τρικούπη και πρέπει να σου πω ότι είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τους βουλευτές του αμέσως μετά από αυτήν τη συζήτηση για να συζητήσουν για όλα τα θέματα, για τα νομοσχέδια που πρόκειται να καταθέσουν στη Βουλή. Ήδη είδαμε χθες την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο Παύλος Χριστίδης για το επίδομα ανεργίας που έχει απασχολήσει πάρα πολύ την επικαιρότητα. Θα χρησιμοποιήσουν από τη Χαριλάου Τρικούπη το όπλο που έχουν τη φάρετρα του στη Βουλή, προκειμένου να αναδείξουν ποιος είναι αυτός που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή, όπως μας λένε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη με αυτό το, πώς να το πούμε, τη δήλωση βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε στο Πασόκ και τώρα που επιχειρούν τα στελέχη τέλος πάντων να φύγουν τα φώτα από αυτή τη δήλωση που προκάλεσε, η αλήθεια είναι, αρκετή συζήτηση.

0: Και εδώ, η οποία αφορά το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά όχι τους μαθητές. Μέχρι τώρα οι αξιολόγησεις αφορούσαν τους μαθητές, τη δυνατότητά τους να κατανοούν ένα κείμενο σε πολλά πεδία, εν πάση περιπτώσει. Αυτή τη φορά οι μαθητές αξιολογούν τους καθηγητές και τα αποτελέσματα είναι το ίδιο ανησυχητικά ή, εν πάση περιπτώσει, προκαλούν τον ίδιο προβληματισμό. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθε, Σοφία.
1: Θα λέγαμε, Σπύρο, ότι έχουμε όντως τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα με την αντίθετη πλευρά, την αντίστροφη ρότα αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη φορά οι μαθητές, οι 15, οι ίδιοι τους εκπαιδευτικούς τους. Στο κατά πόσο ενδιαφέρονται για το μάθημα το οποίο κάνουν, στο κατά πόσο επιμένουν ώστε αυτό να γίνει κατανοητό από όλους τους μαθητές. Και εδώ έχουμε τη συμμετοχή 6.858 μαθητών.
0: Μεγάλος αριθμός
1: πράγματι, από 229 σχολεία. Εδώ μιλάμε για το 95% του πληθυσμού στόχου, το οποίο καλύφθηκε. Μεγάλο ποσοστό. Τώρα, λιγότεροι από τους μισούς μαθητές φαίνεται ότι αισθάνονται ότι ο εκπαιδευτικός δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την μάθησή τους. Δηλαδή, μόλις το 48,9% των μαθητών στην Ελλάδα δήλωσε ότι είμαστε ικανοποιημένοι τον τρόπο που γίνεται το μάθημα. Είναι μικρό το ποσοστό του. Είναι κάτω από τους μισούς. Όλοι οι υπόλοιποι θεωρούν ότι ο εκπαιδευτικός δεν δείχνει ενδιαφέρον συστηματικό για το μάθημα και ότι πάρα πολλές φορές μέσα στην τάξη γίνονται τα μαθήματα διεκπαιρεωτικά.
0: Όπως γράφει και ο Απόστολος Λακασάς στην Καθημερινή, που φέρνει στο φως και αυτή την έρευνα, και δεν δείχνουν, βεβαίως μην τα ισοπεδώνουμε όλα, μιλούν για ένα ποσοστό καθηγητών που ενεργεί έτσι, λειτουργεί έτσι μέσα στην τάξη, δεν είναι όλοι οι ίδιοι προς Θεού, αλλά ένα σημαντικό κομμάτι μαθητών λέει πως αρκετοί καθηγητές μπαίνουν στην τάξη και κάνουν απλά μια διεκπαιρέωση, δεν έχουν καμία ζέση, πώς να το πω, να δουν αν ο μαθητής έχει κατανοήσει ή δεν έχει κατανοήσει το μάθημα.
1: Να πούμε πάντως σε αυτό ότι ναι, αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα όντως υπάρχουν. Φαίνεται όμως ότι σε περιοχές εκτός μεγάλων πόλεων, εκεί έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Εκεί έχουμε πολλές φορές υψηλότερες αναφορές υποστήριξης από τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή στα πιο μικρά σχολεία, ειδικά σε αγροτικές περιοχές με λιγότερους μαθητές, φαίνεται ότι εκεί υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

0: ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς. Τουλάχιστον αυτό δείχνει η έρευνα. Επίσης, μεγαλύτερη υποστήριξη δήλωσαν ότι λαμβάνουν από τους εκπαιδευτικούς μαθητές των ιδιωτικών σχολείων. Ειδικά αυτό στην Ελλάδα καταγράφηκε σε μεγάλα ποσοστά από την έρευνα.
1: Και από την πλευρά των καθηγητών, από ό,τι διαβάζω στο ίδιο ρεπορτάζ, προβάλλει η ΟΛΜΕ, η Ομοσπονδία τους, θέματα όπως ο αριθμός των μαθητών ανατάξει, η κάλυψη των αναγκών με μόνιμο προσωπικό, δηλαδή θέτουν και οι καθηγητές από την πλευρά τα θέματά τους, προκειμένου να λειτουργεί, όπως λένε, όπως θα έπρεπε να λειτουργεί.
0: Μιλούν για ελλείψεις κάθε χρονιά.
1: Όπως θα έπρεπε να λειτουργεί ένα σχολείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη. Η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, ήταν καλεσμένη στην ΕΡΤ. Η κυρία Ζαχαράκη ρωτήθηκε για αυτό το θέμα, εξέφρασε και εκείνη τον προβληματισμό της, αλλά ρωτήθηκε γιατί οι καθηγητές δεν αξιολογούνται μόνο από τους μαθητές στην έρευνα της PISA, αξιολογούνται και από το κράτος, από τους φόρους του κράτους, της πολιτείας. Εκεί η κυρία Ζαχαράκη έδωσε κάποια στοιχεία που μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματα μόνοι σας για το πώς γίνεται αυτή η αξιολόγηση και τι συνέπειες έχει.
2: Αυτοί που κόβονται, πρέπει να σας πω, δεν φεύγουν κιόλας. Ότι δεν φεύγουν από την τάξη. Γίνεται επιμόρφωση, αυτό προβλέπει ο νόμος.
3: Για να
2: γίνεται η αξιολόγηση από το σύμβουλο ο οποίος μπαίνει μέσα στην τάξη. Αυτό δεν ήταν δεδομένο, δεν ήταν αυτονόητο. Και το ότι πράγματι βρισκόμαστε με αρκετά συμπεράσματα αυτή τη στιγμή, είναι σημαντικό ότι γίνονται πολλές επιμορφώσεις πλέον στους εκπαιδευτικούς.
1: Η αξιολόγηση και τα αποτελέσματά της και το τι προβλέπει ο νόμος. Από την κυρία Ζαχαράκη. Πάλι για νέους θα μιλήσουμε, όχι ακριβώς για μαθητές, αλλά λίγα χρόνια μετά. Λίγα. Υπάρχει μια έρευνα που δείχνει σε ποια ηλικία οι νέοι απομακρύνονται από την εστία τους, από τα σπίτια τους, από το πατρικό σπίτι, το σπίτι των γονιών. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο αυξάνεται και αυτό το όριο αποχώρησης από το σπίτι. Σοφία Καλαβρού στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, λοιπόν, όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι νέοι στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2025 η μέση ηλικία αποχώρησης από το σπίτι των γονιών τους ήταν περίπου τα 31 έτη, έναντι των 26,3 ετών κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και στη διάρκεια της κρίσης, οι νέοι στην Ελλάδα αποφάσισαν να αποκτήσουν το δικό τους νοικοκυριό σε μικρότερη
1: ηλικία. Από την κυρία Ζαχαράκη. Πάλι για νέους θα μιλήσουμε, όχι ακριβώς για μαθητές, αλλά λίγα χρόνια μετά.

0: αργά εγκαταλείπουν το παντρικό τους οι νέοι στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2025 η μέση ηλικία αποχώρησης από το σπίτι των γονιών τους ήταν περίπου τα 31 έτη, έναντι των 26,3 ετών κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και στη διάρκεια της κρίσης, οι νέοι στην Ελλάδα αποφάσισαν να αποκτήσουν το δικό τους νοικοκυριό σε μικρότερη ηλικία. Σημαντικότερο εμπόδιο να πούμε ότι αποτελεί το υψηλό κόστος στέγασης, αφού το μέσο ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα αντιστοιχεί πλέον στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού. Τονίζει μάλιστα η Eurostat ότι πραγματικά ακόμη και την προηγούμενη δεκαετία, τη δεκαετία της κρίσης, η μέση ηλικία αποχώρηση των Ελλήνων από το πατρικό τους ήταν κάτω από τα 30 έτη, όριο το οποίο έσπασε για πρώτη φορά το 2000. Έχει αλλάξει και ο τρόπος, ανεβαίνει η ηλικία, τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά, και από εκεί και πέρα αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο το κόστος στέγασης, που σίγουρα δυσχεραίνει την υπόθεση.
1: Βέβαια, σημαντικό, σημαντικότατο εμπόδιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Μιας και είπε η Σοφία Καλαβρού ότι ένα από τα σημαντικά εμπόδια είναι το κόστος για τη στέγη, εννοείται ότι είναι, και στην Ελλάδα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Δεν φαίνεται να υπάρχει σημάδι κάμψης σε αυτή την ιστορία, πώς να το πω. Η Έλενα Χελβατζόγλου μας περιμένει ήδη. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, λοιπόν, οι τιμές των διαμερισμάτων συνεχίζουν να τραβούν την ανηφόρα και το 2026. Μόνο στο δεύτερο τρίμηνο η αύξηση έφτασε το 5,5% σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Εδώ γίνουν περισσότερο οι τιμές. Τα νέα διαμερίσματα 2,2%, ενώ στα παλαιότερα η αύξηση ήταν 5%. Αν πάμε τώρα στις περιοχές, η Αθήνα καταγράφει αύξηση 4,7% και αυτό συμβαίνει ενώ έχουμε ήδη πίσω μας μια πολύ ισχυρή άνοδο. Οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 8,3% κατά μέσο όρο, ενώ το 2024 είχαμε αύξηση 9,1%. Δηλαδή, ο ρυθμός έχει λίγο κόψει ταχύτητα, όμως το πρόσημο παραμένει θετικό. Και για όποιον ψάχνει αυτή την περίοδο να αγοράσει σπίτι, σημαίνει ότι η αγορά εξακολουθεί να γίνεται ακριβότερη.
1: Ναι, το βλέπουμε αυτό. Είναι καθημερινότητα πλέον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Χελβατζόγλου ήταν. Πριν παραδώσουμε σκητάλη στην Deutsche Welle, υπάρχει μια αποκάλυψη του CNN που έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση. Θα το ακούσετε και σε λίγο αναλυτικότερα, ότι οι ρωσικοί δορυφόροι, δορυφόροι από τη Ρωσία, πέρασαν πάνω από αμερικανικές βάσεις στη Σαουδική Αραβία και σε επιθέσεις. Όλα αυτά έγιναν κάποιους μήνες πριν στη Μέση Ανατολή, όταν υπήρχαν σε εξέλιξη οι εχθροπραξίες, και δείχνει το βαθμό εμπλοκής της Ρωσίας και τη βοήθεια, τη στήριξη στην Τεχεράνη που παρήχε η Μόσχα, προκειμένου να χτυπήσουν οι Ιρανοί αμερικανικές βάσεις. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση που την αποκάλυψε το CNN. Αμέσως τώρα οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Ματέωση του ταξιδιού του Φρίντριχ Μέρτς στον ΟΗΕ εξαιτίας κακών δημοσκοπήσεων για τις τοπικές εκλογές την Κυριακή. Η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου γερμανικού σταθμού ZDF προτείνει ο Γερμανός Υπουργός Πολιτισμού Βάιμερ. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Μετά από φερόμενη επίθεση με ντρόουν της παραστρατιωτικής οργάνωσης των Χούθη της Ιεμένης κατά της Μέκας, οι Ισλαμικές οργανώσεις καταδίκασαν την πράξη. Η Παγκόσμια Ισλαμική Ένωση με έδρα τη Μέκα, σε σημερινή δήλωσή της, έκανε λόγο για κατάφορη παραβίαση των αξιών του Ισλάμ και των θεμελιωδών ανθρωπιστικών αρχών. Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας χαρακτήρισε επίσης την επίθεση ως πρόκληση για τους μουσουλμάνους σε ολόκληρο τον κόσμο. Να αλλάξουμε το θέμα και να έρθουμε στη Γερμανία. Εντάσεις προκαλούν στακές δημοσκοπήσεις λίγες μόνο μέρες πριν από τις τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και το Βερολίνο. Για τον λόγο αυτό, ο Γερμανός Καγκελάριος ματέωσε την ομιλία του στον ΟΗΕ την ερχόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα έχει προγραμματιστεί πλήθος συνεδριάσεων με τους τοπικούς αρχηγούς του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και στόχο την αξιολόγηση των πρόσφατων εκλογικών αποτελεσμάτων αλλά και τις εσωκομματικές πιέσεις. Τέλος, να συμπληρώσουμε ότι με δημόσια δήλωσή τους οι πρωθυπουργοί των κρατηδίων της Χριστιανικής Ένωσης στήριξαν δημόσια το Φρίντριχ Μέρτς και απέρριψαν τις συζητήσεις για αλλαγή ηγεσίας μετά τις πρόσφατες εκλογικές απώλειες των Χριστιανοδημοκρατών.

0: Εδώ το Ιτσαβέλα από τη Βόνα, ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι προτάσεις του Υπουργού Πολιτισμού Βόλφρα Βάιμερ για συγχώνευση και μερική κατάργηση των τοπικών δημόσιων καναλιών που ανήκουν στο ΕΡΔΕ, αλλά και ιδιωτικοποίηση του δεύτερου δημόσιου καναλιού του ΤΣΕΝΤΕΕΦ. Ως αιτιολογία ανέφερε την επιβάρυνση των ιδιωτικών μέσων. Δημόσια μέσα χρηματοδοτούνται από το τέλος των Βάιμερ, τα την πλάτη στον τοίχο, ενώ η αγορά των μέσων ενημέρωσης αποτελεί σήμερα, κατά τη γνώμη του, ένα ολιγοπόλιο που αποτελεί τεχνολογίες και τα δημόσια μέσα. Ωστόσο, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν είναι αρμόδια για την πολιτική των μέσων ενημέρωσης και της ραδιοτηλεόρασης. Αυτή αποτελεί αρμοδιότητα των Ομοσπονδών Κρατήδιων. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
2: Τι γίνεται?
1: Σήμερα αστρονόμαστε στην τηλεόραση.
2: Βέβαια, έχει πραγματάκια. Ξεκινάει η αγωνιστική του κυπέλλου που μεταδίδουμε εδώ από τον Sky. Από Ιβριδική τα παιχνίδια της Νίκης Βόλου με τον Αστέρα και το Άρης Μαρικό 3 και 5 παρατέταρτο αντίστοιχα.
1: Κάτσε, δηλαδή σε 5 λεπτά βάζεις Ιβριδική Sky και τη βλέπεις.
2: Σωστά, Νίκη Βόλου, Αστέρα Τρίπολη, τρίτη αγωνιστική για τη League Face του κυπέλλου.
1: Και στο καπάκι συνεχίζεις Ιβριδική για Άρης Μαρικό.
2: Ναι, και χάνεις και λίγο από τις καθυστερήσεις. Άμα θες να δεις από την αρχή τον Άρη. 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός στον ελεύθερο Sky και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι από το Open. Αύριο 2 ακόμα παιχνίδια για την αγωνιστική που ολοκληρώνεται. Στις 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ, στις 6 παρατέταρτο από τον Sky τον ελεύθερο, το πρώτο από την Ιβριδική, ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Το δεύτερο παιχνίδι που είναι ζωντανά από τον Sky και στις 10.30 αύριο με όλα τα highlights και τα στιγμιότυπα για το τι έχει συμβεί στην τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Επίσης έχουμε Ολυμπιακό απόψε 10 η ώρα με τη Γιαγκελόνια εντός έδρας, πρώτη αγωνιστική στο Europa League. Και αύριο ο Όφι παίζει με τη Χόφενχάιμ και αυτός 8 παρατέταρτο ο Όφι την πρεμιέρα του στο Europa League. Πολύ μεγάλο παιχνίδι για τους κριτικούς που θέλουν φυσικά να ξεκινήσουμε το δεξί. Είπαμε ότι είναι όχι ο μήνας του μέλητος, το εξάμηνο του μέλητος.
1: Όλες για τον αυτές τις ώρες και τα ονόματα των ομάδων τα διάβασες? Ήταν μια ειλικρινή. Τα διάβασες, τα λέει από μέσα? Γιατί είδα ότι έβλεπες το κινητό σου. Τα διάβασες.
2: Τα μάτσα ακριβώς τα είπα και στο δελτίο του Sky πριν, οπότε τα θυμόμουν, τα είπα και στην τηλεόραση.
1: Τόσες ώρες, τόσες ομάδες. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Super που ζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Μαρία Γιώργαρη για το Δελτίο Ειδήσεων. Συνοψίζοντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις ακριβώς στις 3. Και αμέσως μετά, δεν χρειάζεται εγώ να το πω, το γνωρίζετε καλύτερα και από μένα. Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
6: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του για η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα

0: Ιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μπείτε στο acto.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Σταύρος Ψαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα.
13: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά και ψυχοαυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 7510 22 0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί σε αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις με τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.

0: 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: Loving a thousand different flavors.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο
1: τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Τα αγγλικά είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία.

εργασία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad, Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωλή ποιότητα, αξιοπιστία και φιλό. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: σαρμά. Νούμερο 1 στην αγορά σαρμά.
1: Νούμερο 1 στην αγορά. Νούμερο 1 στην αγορά. Στην χιάρη με το πουσί να την καμπαλάδα. Η γεύση έχει σκάδο μαριλάδας. Ζούμε τα καρδιά κάθε σε ξανά. Τραζάμε οι μεσέδες. Σκεπαγόμενο τραζάμε οι μεσέδες. Υπάς ένα ζούσο. Η φιλόξενο περιβάλλον. Ένα ζεστό γεύει. Λόξο με το ζεβάλλον. Που ξέρεις και κάνει πλούσε με πολύ στεϊκή ομονία. Τα γραμψό δεξίδιο. Ο Μαριλάς και λάσε θα παίζει τώρα στο 2511.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος για τον ήχο που μόλις ακούσατε. Ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Από την Mac Motors.

0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επί 200.000.
1: Το μέλλον. Με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510 316 666.

0: ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Χία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
2: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματικότητα στον πρώτο σου κιόλας πελάτη, χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
4: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, οι Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Ζήστε μία μοναδική και φιλοξενία μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort and Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα.
1: Σύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μία ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort and Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία στην αυτοκίνηση, ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
0: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α 88.

0: Το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι, γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί, ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932-438180 για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
4: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα. Η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζών 60 Καβάλα. Κλείσε τα 110-211.
1: Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές, πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζεται. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνής 316 ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία
1: 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό.
3: Φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο στο πρατήριο Έκο Χατζη Γαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
2: Οικογενειακό. Βικρέ, μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
1: Και τώρα εις μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στη ΔΥ,
2: όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
4: Είστε έτοιμοι!
5: Πάμε τώρα δυνατά!
6: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Ήταν το Αλφα. Συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοστάσιο. Souvlés and More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερωτελεστία. Φαγητό.

0: Επίσημη τεχνική φροντίδα σας ποτέ. Η Αφείο ανήκει. Σπέρνει πρέπει. Η Αφείο ανήκει μοτόρατ. Στην καυγαδοσία και αξιοπιστία. BMW. Τώρα και στις μηχανές. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Τηλέφωνα με τηλέφωνο επικοινωνίας.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, τα λανέγκρα κέντες, τις κεπαλαμένες, η τσίπουρο περιβάλλον, που θα γίνει το νέο σου σαλόνι. Που στριφτάρι το νέο σου λίγο, ο μονίδας, τα έκανε στο ζεδοπολείο, τα ομαλίας, πλήγας, το πεζί τώρα, στο 2511. 2511.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνερίδα.

0: ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
1: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο Φροντιστήριο Αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
4: Πάμε τώρα δυνατά.
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλιστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: παίζει μουσική που μου αρέσει.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλα 10-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Χρόνια τώρα είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
4: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, οι Αφοί Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφοί Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. Είνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
5: Και τώρα μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

I'll never remember.

I'm gonna go to the bathroom.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

0: ακουστικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Και τώρα, μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Α, 88,6. Ξεκινάμε.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο Αλφα 1 για τις επιτυχίες. Τα κορυφαία τραγούδια στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3.

Αθήνα. Ήταν το Αλφα Round and Round και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Αλφα. Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

I'm gonna go to the next one.